0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κανάλι 1. 90,4.

Ha ha ha.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Hey Jim, Jim, just a minute, y'all. I want you spell for me something. I want you spell for me New York, man.
3: Why do you want to spell New York, man?
2: I just want you spell for me New York. Can you do that, man?
3: Sure, man, I can spell New York.
2: Well, go ahead, man.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. 5η, 3 Σεπτεμβρίου, θεατρική παράσταση. Ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.

0: Yes. Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: gun down, boy. How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow?
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

90,4. Πειραιάς. Miami. South Beach, bringing the heat.

Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια.

Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε. Ελπίζω να είμαστε καλά. Κάφριν, τι κάνεις? Η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου, Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σήμερα πόσο έχουμε, τρεις έχουμε και τι άλλο έχουμε. Έχουμε και Σεπτέμβριο, ένατος μήνας, ναι, να ξέρεις πώς βρίσκεσαι μέσα στο χρόνο. Ντίνος Ιφαντής λοιπόν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, μάλιστα, παρίστανε, λέει, τον Τούρκο 43χρονος με τον νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Μάλιστα. Γιατί άλλαζε σπίτι, λέει, κάθε μήνα. Ωραίος. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Τι να κάνεις. Λοιπόν, ο 43χρονος μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τον 26χρονο Αυγανό σύντροφο της 15χρονης που δηλώνει κόρη τους. Άντε τώρα να βγάλεις εκεί πέρα άκρη. Άντε να βγάλεις άκρη και να δεις τι γίνεται με αυτή την περίπτωση και όχι τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα περιστατικό. Πόσα άλλα τέτοια μπορεί, Κάφριν. Λοιπόν, δεν αρχίσαμε καλά. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού που μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε τις καλημέρες σας, τα διάφορα. Λοιπόν, και όχι μόνο, το ξαναλέω, 69-51-904-904. Για να δούμε τώρα ένα, ειδησούλες, να δούμε. Λοιπόν, μάλιστα. Έχουμε εξαγγελίες τώρα και είναι, κορυφώνεται και το Σαββατοκύριακο που έρχεται η ΔΕΘ, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε φωτιά στην Φλόρινα, ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες. Μια χαρά, Φλόρινα είχαμε κάψει. Χαμός γίνεται, τα πάντα. Ναι, μην αφήσουμε τίποτα. Λοιπόν, φωτιά, λέει, τώρα σε δάσος στην Κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Δύο αεροσκάφη είχαν σηκωθεί. Τώρα δούμε τι γίνεται. Έσβησε, λέει, η φωτιά εκεί. Κατεσβέστη, λέει, η φωτιά στον ασπρόπυργο. Είχαμε και ασπρόπυργο. Δεν μύρισα τίποτα. Πώς έτσι, σε λίγο. Ξέρεις, όταν φυσήξει και φύγουν όλα αυτά τις μυρωδιές, θα νομίζω, έχεις δει το Βέγκο που πήγαινε στην εξοχή και του λέει σταμάτα στο πουλμαντζή. Και πάει από πίσω από την εξάντληση και του λέει, πώς το λένε, μάρσαρε. Αχ, να ανασάνω, λέει, λίγο καυσαέριο. Θα συνηθίσουμε και θα μπορούμε. Λοιπόν, το Σάββατο, λέει, τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Μάλιστα. Οι ομιλίες, συναυλίες, εκδηλώσεις. Αχ, πού είναι μόνο το διαγωνισμός τραγουδιού? Πάει η Πάπαλα? Δεν έχει. Το έχουν κόψει. Έχει? Δεν νομίζω. Έχει? Όχι, ρε. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Εντάξει. Τα γνωστά, τα έχετε δει. Με το... από εδώ οι Τούρκοι, από εκεί οι άλλοι, από εδώ το ένα, αεροπλάνα, πώς το λένε, μπομπίτσες, πυραυλάκια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο. Ήχησε χθες κιόλας το 112 στην Κάριστο, έτσι. Μήδε την... στην Κάριστο Εύβοιας, έτσι. Ναι. Μη δε κάψουμε Εύβοια φέτος καθόλου. Ναι, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα σας τα πούμε ή μάλλον προσπαθούμε

0: Με αυτά να τα πετάξουμε γρήγορα, γρήγορα από πάνω μας. Τι έχει εδώ, τι έχει εδώ, κάτσε έλα, να δούμε εδώ τι άλλο. Άγριος λέει προπυλακισμός οδηγού λεωφορείου στον Πειραιά. Παρέα Ρωμάς αγροτικό του έφραξε λέει το δρόμο και άρχισε τις βρυσίες. Μάστε, μάστε. Τι άλλο έχουμε, κάτσε να δούμε τι άλλο, κάτσε να τα πετάξω από πάνω μου όλα αυτά. Σταύρος Μπένος λέει παραιτήθηκε από την Επιτροπή Αυτοσυγκρότησης του Εύρου. Άστε. Α, έχουμε διάφορα εδώ. Έλα, έλα τι άλλο για να μην έχω τα αυτά τα θλιβερά. Δεν θέλω άλλα τροχιά, συγγνώμη. Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Θα αφήσουμε για λίγο αργότερα κάποια τα οποία είναι ενδιαφέροντος κοινωνικού, διότι όπως ξέρετε η εκπομπή είναι απολιτικ, διότι δεν είναι όπως λέμε Πασόκ είναι σοκ, είναι σαν κλεισίγιο λαιμός. Δεν είναι, πώς το λένε, ΣΥΡΙΖΑ είναι παρολίγων και ξιστά, δεν έχει πλεύση και κυρίως δεν είναι νουδού, διότι είναι νι ύψιλον, όπως λέμε, Ντίνο Σιφαντής και Εκατερίνη Ακογαλίδου. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε. Για να δω, είμαστε έτοιμοι. Μια χαρά τα πλίτς, πάμε.
1: Μυαλό δεν είχες πούτε, κουρκούτα ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αϊτόπουλο. Μπιμπέκο.

Άρα σήκωσέ με λίγο το μαξιλάρι που με έχεις έτσι μπηχτουκέφαλα. Κατέβασέ με, αδερφέ, λίγο τα μαξιλάρια που με σήκωσε στα ουράνια σαν να είμαι ο πύραυλος. Ανέβασέ με, λίγο τα μαξιλάρια που με έχεις ρίξει έτσι κάτω σαν σφουγγαρόπανο.

0: last life.
1: Πώς είναι ο κύριος σου, Ασημίνα?
2: Καλά είναι, αλλά είναι άρρωστος στο κρεβάτι και πονάει πολύ.
1: Τότε τι μαύρα καλά είναι.

0: Έλα, έλα Κατερίνα μου, ήρθε η ώρα να... για τις χρηστικές πληροφορίες. Λοιπόν, για να δούμε τι κινησούλα έχει σήμερα. Α, λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Η κινησούλα, ξεκινάμε από δυτικά. Να σου πω ότι στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι καλύτερη, δηλαδή σκιστού Σκαραμαγκά, ενώ υπάρχουν κάποια κενά κάπως, όταν μη... Τόλα. Ακουτόλα. Λοιπόν, τώρα λέω μην νομίζετε ότι δεν έχει κίνηση στο Χαϊδάρι, από Χαϊδάρι μέχρι εκεί τη στροφή για να πας σε Λευσίνα, δηλαδή πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση, δεν το περίμενα, γιατί έτσι όπως είδα την κίνηση το πρωί στο λιμάνι, καλά θα φτάσουμε σε λίγο στο λιμάνι. Η κίνηση στο ποτάμι τώρα, από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω, είναι αρκετή. Ναι, ναι, έχει την κινησούλα του. Ξέρετε, λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφια θα ανοίξει. Ναι, ανοίγει. Στην κάθοδο έχουμε το αυτό με αρκετή κινησούλα, κίτρινη όμως. Μην φανταστείτε αυτή που δυσκολεύεστε να πηγαίνετε πολύ σιγά ή να σταματάτε λίγο για να ξεκινάτε. Μάλλον κυλάνε τα αυτοκίνητα, γιατί δεν είναι νεράκι να ρέει, έτσι. Αλλά τέλος πάντων κυλάνε τα αυτοκίνητα. Μέχρι την Πετρουέλη, λίγο μέχρι την Πετρουέλη, η κατάσταση είναι κάπως έτσι πιο δύσκολη, αλλά μην φανταστείτε, δεν είναι τίποτα το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, για να δω εδώ τι έχουμε στο γνωστό σημείο, εκεί που ξεκινάει η Καλλιρόη και λίγο πιο νωρίς, εκεί στο ύψος του Νέου Κόσμου. Στη Συγκρού έχουμε κινησούλα. Θα δούμε, δεν έχουν βγει τα drones. Αφού είπαμε θα πάρουμε drones και θα τα βγάζουμε έξω από ήδη, να κοιτάνε που είναι, υπάρχει κίνηση και να πάει ο τροχονόμος εκεί. Αν και εκεί πάντα έχει τροχονόμο σε ένα-δύο σημεία, για να διώχνει τον κόσμο δεξιά, όπως ανεβαίνεις, γιατί εκεί υπάρχει κίνηση. Διότι οι αριστεροί φεύγουν ευθεία, αλλά είναι τα φανάρια λίγο... πώς το λένε, τους καθυστερούν, αλλά αυτός είναι αυτός είναι ο λόγος που είναι ο τροχονόμος εκεί. Θα μπορούσε να διώξει περισσότερα αυτοκίνητα. Λοιπόν, και από τώρα έχουμε στην Αρδιτού αρκετή κίνηση που γίνεται μετά και Μεγάλο Κωνσταντίνου. Μετά, ναι, είναι μέχρι να περάσει λίγο παρακάτω, στον κεντρικό δρόμο που πας για Παγκράτη. Ξέρεις τώρα, εσύ, Κατερίνα, κάθε μέρα Παγκράτης, ε. Λοιπόν, ανεβαίνοντας προς Ομόνια, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Σε κάποια σημεία, εντάξει, μπορεί να σταματήσετε λιγάκι, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Λεωφόρος Αλεξάνδρας επίσης, τα γνωστά, ξέρετε, είναι τρία γνωστά σημεία εκεί, λίγο μετά το πεδίο του Άρεως, στη γνωστή έτσι, απόσταση από Ζωοδόχου Πηγής μέχρι και Ιπποκράτους, πάντα έχει εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει κανένα καφέ εκεί πέρα, αρέσει, Κατερίνα, ε? Είναι απέναντι από τον Γκίζη, ξέρεις. Ναι, ναι. Α, εσύ τώρα δεν πηγαίνεις. Πού θα πηγαίνεις, Βοτανικό? Έφυγε από εκεί το... εκεί παίζει και η Φυσιά τώρα, εκεί. Στη Λεωφόρα, εκεί, στο γήπεδο. Παίζει και η Φυσιά. Ναι, ναι, έχει έδρα. Λοιπόν, για να κατέβουμε τώρα κάτω προς Πειραιά. Από το ποτάμι δεν φτάνεις εύκολα στην Ποσειδόνος, όπως και από το Νέο Φάληρο. Κάπως καλύτερη είναι η κατάσταση. Καλή δεν τη λες? Όχι, καλή δεν τη λες, αλλά τέλος πάντων είναι κάπως καλύτερη. Αυτή η Ετωνίας, καλημέρα σας. Από το πρωί, εδώ και πολλή ώρα, είναι πυγμένη, γιατί βγάζουν τα καράβια της, ιδιαίτερα τα καράβια της Κρήτης και όχι μόνο, νομίζω και του Βορείου Αιγαίου εκεί δένουν, έτσι. Έχεις πάει από εκεί, Βόρειο Αιγαίο και Λίμνο, κάτι, εκεί δένουν, νομίζω. Λοιπόν, ή τουλάχιστον όταν είχα πάρει εγώ και τα μεγάλα δεν είναι εκεί. Λοιπόν, η Αχτή Κονδύλη είναι κομψή κομψά, η Κόνονος είναι ούτε κομψή ούτε κομψά, είναι κατακόκκινη. Η Αχτή Κονδύλη έχει την κίνησή της αρκετά, πηγαίνοντας προς Κόνονος και προς το κέντρο του Πειραιά, φεύγοντας στην άλλη κατεύθυνση, είναι ευχάριστα τα πράγματα. Μετά την Κόνονος πρέπει να κάνετε αρκετή υπομονή. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάποια στιγμή θα φύγετε από την Κουκκινούρα. Εδώ στα μέρη εδώ τα δικά μας, Σκουζέ, Δευτέρας Μεραρχίας, Φιλελλήνων, είναι εντάξει τα πράγματα, όπως και στην Ιρών Πολυτεχνείου. Μια χαρά, μια χαρά, Κατερίνα. Άντε, πάμε να κάνεις το διαλυματάκι σου και ερχόμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε, Κατερίνα.
1: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
2: Ένα διάλειμμα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Όπα και να με.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνην Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
1: Τι να κάνουμε?
0: Να δούμε τις αρχαιότητες.
1: Αρχαιότητες?
0: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.

0: Έλα, έλα, Καταρίνα μου, τι γίνεται, κάτσε γιατί κλείνω εδώ και δεν ξέρω τι γίνεται. Αχ, λοιπόν, τι έχουμε, τι άλλο, έχουμε τον καιρό στον, έχω πει. Α, άκου να δεις τι γίνεται, κι άλλο. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, σήμερα στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια του νομού, να, για να ξέρεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ και από το πρωί έως και το απόγευμα 3-5. Τι είναι αυτό από το πρωί ως το απόγευμα? Δεν κατάλαβα. Ένα, λοιπόν, κατάλαβα αυτό. Οι άνεμοι, λέει, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2, α, ναι, έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα. Πότε θα είναι αυτό, το βράδυ? Δεν ξέρω. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Λοιπόν, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, της Αθήνας δηλαδή, η πόλη δικιά μας είναι εδώ στον Πειραιά, θα κυμανθεί από 28 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Ναι, για να δούμε τι γίνεται, γιατί μας τάξανε για σήμερα, αν το θυμάσαι Κατερίνα, ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Δεν τη βλέπω να ανεβαίνει, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα, καλύτερο για να περάσουμε καλά. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω εδώ πέρα, να σας πάω λίγο στις κακές ειδησούλες. Εκείνες, ξέρεις, στεναχωρικές. Εντάξει, δεν πάμε και σε... τα είπαμε και τα τροχιά, είπαμε και τα μπαμπούμ, θα τα πούμε σε λίγο με τον Τραμπ, αλλά και τα διάφορα εδώ πέρα με τους άσπλαχνους ανθρώπους που σκοτώνουν παιδιά και τέτοια, τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Σας είπαμε χθες όλα αυτά με τα μέτρα και ιστορίες. Εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν ένιωσες εσύ, Κατερίνα, ότι θα έχει καμιά ελάφρυνση. Αχ, να ακούσουμε τι θα γίνει. Ε? Το μόνο που, πώς το λένε, σε βάθος τετραετίας να φτάσει στα 950 ευρώ ο βασικός μισθός, έτσι. Όχι σε βάθος, μην λέω ψέματα, μέσα στο 27. Άμα γίνει αυτό στα 950, ο βασικός, αυτό είναι μεικτό. Δεν μας το είπατε, να ξέρω και τι γίνεται. Άμα είναι μεικτό, τι, μας δουλεύετε, έτσι. Ναι, ναι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, ναι. Αλλά κατά τα άλλα, ευτυχώς που δεν χτύπησες, Κατερίνα, και είναι όλα μια χαρά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Α, θα βάλω ένα τραγουδάκι που μου αρέσει πάρα πολύ, το είδε τα μπροστά μου. Λοιπόν, ναι, περιμένουμε. Το Σάββατο, λοιπόν, τα εγγένεια. Κάτσε να δω εδώ. Έχει ιστορίες, θα έχουμε ομιλίες, τα αναλυτικά, λέει, το πρόγραμμα των ομιλιών. Θες να μάθεις, θα κάτσεις εσύ να τους ακούσεις. Το πρόγραμμα, λοιπόν, στα εγγένεια της έκθεσης από τις 7.30 ώρα. Καλά, μη μας πρίξετε τώρα, Σαββατιάτικο, και μας δείχνετε τι λέει ο καθένας. 8 ώρες όλα τα κανάλια. Πάλι καμιά ελληνική ταινία να γεράσουμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Την ώρα που, το πιο ωραίο ποιο είναι, την ώρα που ανεβαίνουν οι πολιτικοί και κάνουν τις ομιλίες, να το μεταδίδουν μόνο τα κρατικά κανάλια, όχι για τα δύο. Ας την ΕΡΤ2 να δείχνει αθλητικά, ΕΡΤ1 ξέρω εγώ, έτσι. Άλλα που έχουν αιμονή με τα ειδησιογραφικά, και τα άλλα να δείχνουν ανάλογες ελληνικές ταινίες. Κάνω προτάσεις. Πώς το λένε, υπάρχει και φιλότιμο. Μαυρογιαλούρος δηλαδή. Υπάρχει και το άλλο. Ο Θανασάκης ο Πολιτευόμενος. Καταπληκτικό. Υπάρχει και το Τζένι Τζένι. Ξέρεις, έχει πολύ, με τον Κόρτσο. Βέβαια. Για να δεις τι γίνεται. Πώς γίνουν οι βουλευτές και πώς γίνουν οι άλλοι. Και πώς είναι τα συμφέροντα. Έτσι, έγινε γάμος για να... Στηρίζω εγώ, λέει, πολύ σημαντικά συμφέροντα, λέει, στο γάμο του Νίκου. Ο Νίκος να μην πει. Ο οποίος ήταν ποτήρι και ζημιά. Κατάλαβες τι γίνεται? Ναι, ας παίζουν τέτοιες ταινίες έτσι, για να έχουμε και λίγο χιούμορ στη ζωή μας. Δεν μπορούμε πια με όλα αυτά που λένε και τελικά. Εκτός αν μου υποσχεθεί κάποιος ότι θα καταργήσει τον ένφια. Παύση. Κλείσε εντελώς τη μουσική από κάτω. Θα το ξαναπώ. Εκτός αν κάποιος μου υποσχεθεί ότι θα καταργήσει τον ένφια. Καλά, βάλε μουσική. Όχι, μήπως είναι καμιά φωνή να μας πάρουν να κάνουν τηλέφωνο εδώ και μας το πούνε. Εντάξει, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εδώ στο κανάλι ένα του Πειραιά είστε συντονισμένοι. Δίνω σφάτη στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι η Κατερίνα Καλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρες, δεχόμαστε στο 6951-904-904. Το ξαναλέω, 6951-904-904. Καλημέρα και στο Μιχάλη. που μας, στο Μάικλ, ο οποίος μας καλημερίζει κάθε μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε. Και τι τραγουδάμε, έτσι, και ποιος θα σας καλωσορίσει, Μαύρο Γιαλούρος, πάμε.
1: Αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων, είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι αδερφέ, θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου, εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα, τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων, θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Συνθήμά μας είναι ένα.

0: λοιπόν, ομολογώ ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με 3.960 σταυρούς προτιμήσεως, είσαι ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγων.
1: Τι παράγοντα θα σάκια που δεν βγήκες?
0: Δεν βγήκα.
2: Αλλά έχω 3.960 προσωπικούς ψήφους.
1: Τι πάει να πει αυτό?
2: Πάει να πει ότι 3.960 ψηφοφόρους τους έχω εδώ. Τους κρατάω στη χούφτα μου.
1: Τι?
2: Τους κρατάω στη χούφτα μου.
1: Τους κρατάς στη χούφτα σου?
2: Ναι.
1: Βουλευτής βγήκες?
2: Όχι.
1: Αμόλατος. Δεν καλά σου λέω. Τι τους έχεις και τους κρατάς 3.960 ψηφοφόρους στη χούφτα σου? Άσου να πάνε στα σπίτια τους.
2: Τι σημασία έχει που δεν βγήκα βουλευτής? Ένα κόμμα όταν έρχεται στην κυβέρνηση για να επανδρώσει τον κρατικό μηχανισμό χρειάζεται όλα τα αξιόμαχα στελέχη του. Μα αν θέλω νομαρχία, την έχω εδώ.
1: Στη χούφτα και την νομαρχία?
2: Στη χούφτα.
1: Εκείνο που θαυμάζω λοιπόν σε σένα, Θανασάκη, είναι η χούφτα σου.

0: Χωριάτες είναι, ρε, χοντροκέφαλοι είναι.
1: Α, ναι, ναι.
0: Πρέπει να τους θυμίζω κάθε τόσο τι κάνω για την περιφέρειά μου.
1: Σωστά.
0: Και τι ξεχνάνε.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει κίνδυνος, Κωστάκη μου, να ξανάρθουν εκλογές.
1: Α.
0: Και η περιφέρειά σου να σε γράψει στην περιφέρειά της.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον στο σημείο βρίσκονται 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων καθώς και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώπιον των δικαστικών αρχών θα βρεθούν και σήμερα ο 43χρονος και 38χρονοι που συνελήφθησαν από την αστυνομία για τη φρικιαστική υπόθεση Κυψέλης με το νεκρό βρέφος που είχαν τοποθετήσει κατάψυξη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σχετικά με το θάνατο του βρέφου, την ώρα που θα κληθούν να απαντήσουν σοβαρά ερωτήματα των αρχών για τις συνθήκες τόσο της γέννησής του όσο και του θανάτου του. Ιδιαίτερα ευχάριστη ήταν για τον 10χρονο Θοδωρή, ο οποίος κινδύνευσε να πληγεί στην παραλία της Μαραθιάς στην Ηλία. Το παιδί αποσωληνώθηκε, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και προστάζει πολύ καλή νευρολογική εικόνα. Καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς και Άτο Πειραιάς αναμένονται μετά το περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες κατά το σταθμό της Κορίνθου. Σύμφωνα με την Ελληνική Τρέξ, 5:40, ο μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που κυκλούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 80 επιβάτες αντιλήφθηκε άτομο πάνω στις δρομικές γραμμές λίγο πριν το σταθμό. Παρά την εργοποίηση του συστήματος αυτόματης πένδυσης και των ηχητικών σημάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η παράσυρση του ατόμου. Ξεκινούν το μεσημέρι στις 3 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 20η ΔΕΘ με απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Από αύριο Παρασκευή στις 6 το πρωί έως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού θα ισχύουν αντίστοιχα απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Άμυνας, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Γερμανού. Πτώση θερμοκρασίας και ενίσχυση αστάθειας με ισχυρές καταιγίδες στα χαρακτηριστικά του καιρού την Πέμπτη. Σήμερα Πέμπτη μια φθινοπορεινή παρένθεση η οποία θα διατηρηθεί τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο, όταν θα περιοριστεί η αστάθεια και θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή τη Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα είτε να καταρρεύσει. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση νοτισό. Η επίθεση σημειώθηκε στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα και προκάλεσε ζημιές σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών κοντά στο λιμάνι. Ενώ μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και παιδιά. Δημοσιογράφος του Reuters ανέφερε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στο Κίεβο εν μέσω των συνεχιζόμενων ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων. Καιρός νεφώσει κατά διαστήματα κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία σε Αθήνα περά έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται.

0: Δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τίνα, Τινάκα, ξεκινάμε!
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατών.

Έλα Κατερίνα μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σιβαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, όχι του μήνα, 10 η ώρα. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ σας είπαμε τα διάφορα και τα του εξωτερικού. Εντάξει, θα δούμε. Όχι, εξωτερικού πήγαμε, δεν πήγαμε. Θα πάμε τώρα, γιατί εδώ ο Ερντογάν διάβαζε κάποια πράγματα. Λοιπόν, μεγάλο σφυροκόπημα, λέει, είπα, Ιράν από τον Ιούλιο και ο εφιάλτης του... ναι, χαμός. Χαμός γίνεται. Εκεί είναι τα συμφέροντα τέτοια. Χαμός γίνεται. Έχουν απογειωθεί τα αεροπλανάκια των Αμερικάνων και βαράνε. Ιρανικά αντίπεινα. Περιμένουμε και θα γίνει. Θα υπάρχει νέα κλιμάκωση. Και εκεί και στην τσέπη σου, Κατερίνα, κυρίως εκεί μας ενδιαφέρει, γιατί χάνονται ζωές εκεί. Λοιπόν, και όχι τίποτα, και ζωές αμάχων, και γίνεται ο πανικός. Και δεν γίνεται μόνο εκεί. Μπαράζ χάους στο Κίεβο. Οι Ρώσοι πυρπόλησαν με Τζέραν 4 της κάτσε εδώ, γιατί συμβαίνουν διάφορα. Περιμένω εδώ να αντιληφθώ τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ναι. Λοιπόν, διάφορες εγκαταστάσεις εκεί. Πάγωσαν, λέει, οι Ουκρανοί. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, φεύγω και από εδώ, γιατί μπαμπούμε συνέχεια τα πιστολάκια, δεν θα βγάλουμε άκρη. Τι έχουμε εδώ? Ο αμφιλεγόμενος βαρόνος του πετρελαίου που επέλεξε ο Τραμπ για τη Βενεζουέλα. Α, καλά, εντάξει. Ναι, χαμός. Ο 46χρονος επιχειρηματίας βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας που δίνει σε αμερικανική εταιρεία τον έλεγχο 17 στρατηγικών πετρελαιογικών κοιτασμάτων της Βενεζουέλας. Μπράβο, βρε. Γιατί νομίζεις κόπτονται οι Αμερικάνοι? Ναι. Λοιπόν, άσε που θα τους μπορεί να τους ξαναβγάλουν. Ναι. Τι άλλο έχουμε? Το drone της Λειψίας, η Ρωσία, λέει, και ο υβριδικός πόλεμος κατά της Ευρώπης. Ναι. Τι άλλο έχουμε. Άκου να δεις τι έγινε στην Τουρκία τώρα. 27χρονη βρέθηκε στο κενό από τον 5ο όροφο. Λέει, τη χτύπησα και την πέταξα. Φέρεται να είπε ο σύζυγός της. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν καταλάβα. Τη χτύπησα, λέει, και την πέταξα. Από τον 5ο. Θεός σου λάξει. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο από εδώ, από τα ασφιχτική, λέει, ασφιχτικές πιέσεις για Patriot. Ναι, η Ουκρανία ζητά, λέει, τη χορήγηση άδειας στην Ουκρανία για να κατασκευάζει πυράβλους Patriot, ο Ρούμπιο. Ναι, καλά, εντάξει. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο? Α, Πούτιν κατά Ουκρανίας και Γερμανίας. Και λέει εδώ, κρατική τρομοκρατία από Ζελένσκι, προβοκάτσια από Βερολίνο για την επίθεση στη Λειψία. Χαμός. Ο Ρώσος, λέει, πρόεδρος εξαπέλυσε πειρά κατά του Ουκρανού ομολογό του για τις αναφορές πως ο ρωσικός εναέριος χώρος είναι εξαιρετικά

0: επικίνδυνος λόγω της παρουσίας των Ουκρανικών drones. Ξέρεις τώρα, γιατί είναι άλλου είδους πόλεμος αυτός. Μας, κατάλαβες. Τρομοκρατία, τρομοκρατία ένας τον άλλον, τρομοκρατούμαστε και εμείς. Πάμε, Κατερίνα, άντε πάμε, γιατί δεν μπορώ πολύ πολύ με αυτά. Έλα, πάμε.
1: Θέλω να μου δανείσεις 15 χιλιάρικα. Στάσου, τώρα δεν θα στενάζεις εσύ, θα στενάζω εγώ. Μπορείς να μου τα δανείσεις, δηλαδή μπορώ να βασιστώ απάνω σου. Πότε θα μου τα επιστρέψεις?
2: Το ταχύτερο.
1: Ταχύτερο είναι αύριο, αλλά είναι και σε 2 χρόνια.
2: Το πολύ σε 2 μήνες.
1: Εντάξει, τάχες. Στάσου, όχι εγώ. Από εδώ και πέρα, που να τα πάρω πίσω, εγώ θα λέω το όχι εσύ.

0: Για πες μου τώρα τι σας θέλω να ξεμπερδεύουμε, παιδιά.
1: Να, τρεις νοματέοι είμαστε. Δώσε από δύο κατοστάρικα, τελειώνουμε.
0: Τι να σας δώσω, λέει, από δύο κατοστάρικα. Δηλαδή, 2, 3, 6, 600 δραχμές για μισή ώρα. Στην ώρα 1200 δραχμές. Δηλαδή, στο 8ωρο, 8.200, 9.600. Και έτσι κάνετε 2-3 ώρες υπερορία, να τις 12.000 δραχμές την ημέρα. Το μήνα, δηλαδή, το μήνα 3-12-36, 360.000 δραχμές το μήνα. Και την τριμηνία είναι 1.000.000. Τα βγάζει, ρε, αυτά τα λεφτά ο Νάση Τρεβαγγέλη. Δηλαδή, πώς το λένε, γιατί ο Βαγγέλης που θέλει να γίνει εις βάρος μου, Νάση.

0: Έλα, έλα Κατερίνα μου, πάμε τώρα στην αγαπημένη σου, στην αγαπημένη σου κατηγορία. Σου έχω σήμερα, αν και είμαι πολιτικά, αλλά δεν γίνεται τώρα, αυτό έχει στιγματίσει τις ζωές μας γενικά. Σαν σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 1974 τι έγινε. Λέγε, λέγε. Πού το ξέρεις. Α, το λένε τόσες μέρες, ναι, ίδρυση του Πασόκ, ναι. Μάλιστα, φεύγω από εδώ. Ήτανε, ναι, χαμός. Λοιπόν, έφυγα, παραέφυγα μου φαίνεται, για να δω τι άλλο έχουμε σήμερα. Κάτσε. Τι έχουμε, άστα αυτό κάτω και θα μιλώσω λίγο το... Λοιπόν, πες μου μια Ελληνίδα ηθοποιό, η οποία... Περίμενε, εντάξει, Λαμπέτης αρέσει και εμένα μου αρέσει, περισσότερο μου αρέσει ο Χόρν, αλλά δεν το λέω. Λοιπόν, η οποία έφυγε από τη ζωή 14 Σεπτεμβρίου του 2022 σε ηλικία 93 ετών, αλλά, έχω να σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε στην Κορινθία, έτσι. Ναι, σαν σήμερα, η οποία, Ειρήνη Παπά, η οποία έχει, τα βλέπεις από κύριε. Τα έχεις ακούσει, ναι. Λοιπόν, Ειρήνη Παπά, μια τρομερή ομορφιά, έτσι, αυτό το μελαχρινό, αυτό το που σε κοιτάει και λες τώρα, κοίταξε να δεις, να κάνουν ένα βήμα πίσω, ξέρεις, με τη δυναμική που είχε, γεννήθηκε στο χιλιομόδι της Κορινθίας 3 Σεπτεμβρίου του 1926. Έτσι, την έχουμε στη μνήμη μας, τόσο δυναμική και πάντοτε όταν είχε μεγαλώσει και είχε μια νεανικότητα, η οποία εντάξει είναι, η Ειρήνη Παπά είναι ασύλληπτη, ήταν ασύλληπτη. Λοιπόν, για να δω τι άλλο θα σου πω. Ναι, λοιπόν, τι άλλο έχω, κάτι που θα σε ενδιέφερε, να το βρούμε, κάτσε γιατί εδώ μου πετάγονται διάφορα. Λοιπόν, ναι, άκου τώρα. Λοιπόν, τι έχεις, πολιτικό στρατιωτικό κίνημα σαν σήμερα που εκδηλώθηκε στην Αθήνα στις 3 Σεπτεμβρίου του 1845 με σκοπό την παραχώρηση συντάγματος στον Όθωνα. Έλα ρε φίλε, τη μαθαίνεις. Βέβαια. Λοιπόν, τι άλλο, ναι, έχουμε κάτι άλλο. Όχι, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε από αυτά. Έφυγε κιόλας στο πρώτο ημίωρο του δεύτερου μέρους εκπομπής. Μπράβο μας, μπράβο.
1: Τι να κάνω, Χρυσέ μου, τον δουλεύω για να δουλεύει.

0: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
1: Και να πάρεις σε μένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
0: Πώς με είπατε?
1: Τσόλι.
0: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
4: Τες Χιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με. Μπα. Πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη.

0: Πώς πάνε τα έργα?
1: Δημιουργώ, όλο δημιουργώ.
0: Μια μέρα θα πάτε πολύ μπροστά.
1: Μη λέμε και υπερβολές. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης είμαι και τίποτα παραπάνω.

0: Με κρατάς και τον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
1: Αυτό όλοι το πληρώνουμε, δε.
0: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλάς όλη υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: Έλα Κατερίνα μου, έλα να δούμε τι γίνεται εδώ, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι έχουμε. Αθλητικά, είναι η ώρα των αθλητικών. Έχουμε αρκετά, έχουμε μεταγραφές γίνονται. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφάρα, ο Μπέιλι, όχι Μπέιλις, όλο εκεί είναι, ξέρεις, όπως είναι το ερκοντήσιο, κόβουμε όπου υπάρχει, συμφωνώ, τα κόβουμε, όπου δεν υπάρχει βάζουμε, το ξέρεις, έτσι, ναι. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Λοιπόν, ο Μπέιλις δεν είναι ο Μπέιλις, ο Λέον Μπέιλι είναι μεταγραφάρα, εντάξει. Ο άνθρωπος ξέρει μπάλα, θα δώσει πολλά στον Ολυμπιακό και δεν είναι ο μόνος μεταγραφάρα. Χθες είδες καθόλου μπαλίτσα, Κατερίνα? Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά. Λοιπόν, δεν ήταν τυχαίο το σκορ, έπαιζε με την ΑΕΛ εκτός έδρας, ήταν ένα καλό τεστ για να δει και ο Μετιλίμπαρ, ο οποίος τελικά απέκτησε ένα μεγάλο πολυκέφαλο, δεν ξέρει ποιος να πρωτοχρησιμοποιήσει τελικά, γιατί μπήκανε μέσα και βγάλανε ενέργεια οι παίκτες του Ολυμπιακού και μπράβο. Αυτός που δεν μπόρεσε να καταφέρει πολλά, γιατί παίζει με μια μεγάλη ομάδα πλέον, έτσι, τον Όφη, ήταν ο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Φάγε καταιγίδα ο ΠΑΟΚ. Και όχι καταιγίδα, φάγανε όλοι και 24 και 22 παίκτες και συν 3, οι δύο επόπτες και ο διαιτητής, έπεσε για ένα δεκάλεπτο μια καταιγίδα. Λοιπόν, έβρεξε τα πράγματα, αλλά έμεινε το μάτς στο 0-0. Τι άλλο είχαμε χθες? Η ΑΕΚ πέρασε και αυτή σχετικά εύκολα. Σήμερα παίζει Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια καλή μεταγραφή. Ο Αζενιτή Ουνάι λέγεται, επίσημα λέει στο Παναθηναϊκό. Κάτι που δεν θυμόμουν, μου το πει η Κατερίνα, λόγω της αγάπης που είχε την ομάδα τη συγκεκριμένη, ότι τον είχατε λέει πριν 2 χρόνια. Δανεικός ήταν αυτός, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε άλλες 2 μεγάλες μεταγραφές από Όφη, αλλά ο ένας θα παραμείνει ως δανεικός, ο Νους δηλαδή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε πριν πάμε για τα... για τις μεταδόσεις. Ας πάμε στις μεταδόσεις λοιπόν, μιας και ήρθε η ώρα, δεν είναι και πάρα πολλές. Ο Τσιτσιπάς πέρασε στον επόμενο γύρο καταρχήν, γιατί έπαιζε μία η ώρα τα ξημερώματα, και πάμε στις 6 ώρα έχει εκπομπή για το, στο Sky για, την, για το... Τι έχει 6 ώρα, τι παίζει, δεν δείχνει εδώ κάτι, κάτι θα γίνεται. Ναι. Λοιπόν, 9 η ώρα όμως παίζει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου, και βλέπουμε 10 η ώρα, αν θέλουμε από Νόβα, βλέπουμε Κάλιαρη Ελλάς Βερόνα, και έχει και ένα ισπανικό στις 10 η ώρα, μάλλον αυτό θα δούμε, το Real Sociedad Θέλτα. Εντάξει, μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, μεθαύριο είναι τα καλά. Μεθαύριο είναι τα καλά, να δεις τι έχει και τι δεν έχει. Έχει Premier League εμβόλυμη. Έχει Betis Real. Καλά, θα στα πω αύριο. Θα στα πω αύριο, αύριο Παρασκευή. Δεν είναι εμβόλυμη, είναι του Παρασκευού Σαββατοκύριακου. Και Παρασκευή βράδυ παίζει και η Liverpool με την Ipswich. Λοιπόν, άντε, κάντε υπομονή, θα σας τα πω αύριο. Άντε, πάμε.
1: Δεν μου λες, ρε Γκρούεζα.
2: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος.
1: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
2: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι?
1: Φυσικά είμαι.
2: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
1: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
2: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα?
1: Ορίστε.
2: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
1: Ποιο? Ποιο? Λέω, Αναγία, ρωτάει αν. Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
2: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.

0: Έλα, έλα Κατερίνα, να δω ότι... Τι να δούμε, ό,τι είδαμε, είδαμε. Τέλος, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εδώ μια χαρά νομίζω περάσαμε. Δεν έχει γίνει κάτι περίεργο, κάτσε να δούμε. Και αν έχει γίνει, έρχεται ποιος, Δέσποινα Φίκαρη στη συνέχεια με την Κωνσταντίνα Πετούση. Δύο ώρες τα κορίτσια θα σας ενημερώσουν, θα σας πούνε τα καθέκαστα. Δεν μας ξεφεύγει τίποτα εμείς εδώ και για τις Πάτριους θα σας πούμε. Και για όλα, εκείνες δηλαδή, δεν ξέρω τι έχουν προγραμματίσει. Αλλά για να κάνω εγώ έτσι για καλό και για κακό κανένα γρήγορο. Τι, ναι. Όχι. Λοιπόν, περιμένουμε τη ΔΕΘ. Ναι, μωρέ, ναι, όχι, είναι. Ναι, όχι, θα σου πούνε. Τι νομίζεις ότι ακούσεις από τη ΔΕΘ? Έτσι, κάθε φορά που ανεβαίνει κάποιος, σου λέει ναι, βεβαίως, αλλά όχι και ακριβώς. Δηλαδή, όλοι αυτοί πιστεύω ότι είναι οι απόγονοι της πυθίας. Συμφωνείς, Ναι. Λοιπόν, αλλά όλο κάτι γίνεται. Κάποια καταστροφή, κάτι τέτοιο. Λέει δεν έχετε ανάγκη. Στη Στουρνάρα με τον βουλευτή Καραλοχαιρέτα, το θυμάσαι? Έχετε, λέει, τους σεισμούς εσείς. Κάθε τόσο, ξέρεις. Το αλλάζανε. Τι τρώνε. Λοιπόν, μια από τις ταινίες βέβαια που πρέπει να σας να δείτε και το ένα σειράζ με παντούφλες, διότι έχει αυτά τα πολιτικά που σας ξυπνάνε, τα πολιτική καταγγελία, το λέω αυτό. Να δείτε και το Στουρνάρα με τον Καραδοχαιρέτα. Ωραία ταινία. Έχει πολλές υποθέσεις μαζί, αλλά είναι εξαιρετική. Περιγράφει όλη την κατάσταση. Λοιπόν, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Για δύο ώρες κοντά σας στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Ντίνος Φαντής. Η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Στα φώτα, στα λαμπατόρ, στην αντίδραση και στην άρνηση. Λοιπόν, τα λέω, σε δίνω κανονικά. Αρτέμις Μάτσας, όχι εσύ. Εντάξει, χιουμοριστικά το κάνουμε όλο, αλλά ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και όπως σας είπαμε, ακολουθούν η Δέσποινα Φίκαρη, το βρήκα, και η Κωνσταντίνα Πετούση. Λοιπόν, το σύνθημα της εκπομπής το είπαμε. Όχι, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας, και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα, Κάφριν. Έλα, μπάγια μπάγια.
1: Κλείσατε?
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Πυρκαγιά στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινα σε ενισχυμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Ξανά στις δικαστικές αρχές οι δύο γονείς για το θάνατο από μαχαιριές βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο στην Κυψέλη, θετικά νέα για τον 10χρονο Θοδωρή που κινδύνευσε να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλίας. Καθυστερεί στην γραμμή Πειραιάς Κιάτο μετά από παράσταση ατόμου στο σιδηρόδρομο. 290 κρούσματα ιού δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, 58 νέα τελευταία εβδομάδα και 24 θάνατοι ηλικιωμένων. Πτώση θερμοκρασίας και ισχυρές καταιγίδες έως το Σάββατο. Θεσσαλονίκη ξεκινούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 90η Διεθνή Έκθεση της Πόλης. Ο Τραμπ εξετάζει το τέλος του πολέμου το Ιράν σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. 17 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στην Οδυσσό. Πέθανε στα 70 της θρηλυκής τζαζ τραγουδίστρια Κασάντρα Γουίλσον. Αττική, νεφώσεις και βοριάδες 2-5 βοφόρ θερμοκρασία στον Πειραιά έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. 5η, 3 Σεπτεμβρίου, θεατρική παράσταση. Ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, πολύ καλημέρα σε όλους. Δέσποινά μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα εδώ στο στούντιο. Καλημέρα στην πλάση όλη. Τέτοια χαρά που έχουμε σήμερα. Γιατί?
0: Δεν ξέρω, τελειώνει η εβδομάδα, μήπως.
1: Παραμονή και... Παρασκευής καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από τα θετικά.
0: Εντάξει, επειδή εμείς είμαστε του πενθυμέρου, έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Βέβαια υπάρχουν και τα έκτακτα τα οποία μπορεί να μας.
1: Δεν τα θέλουμε. Χτύπα ξύλο, παιδάκι μου.
0: Όχι, ναι. Αλλά το λέω γενικά. Γιατί εντάξει, ξέρεις, άλλοι δουλεύουν 5 μέρες, άλλοι 6, άλλοι 7.
1: Λέμε τώρα για εμάς, στους χερούς, τι να πω, ξέρω εγώ, η πλειοψηφία πενθυμέρο δουλεύει, τέλος πάντων σε αυτούς είμαστε κι εμείς.
0: Ωραία.
1: Και είναι παραμονή Παρασκευή.
0: Γι' αυτό έτσι ίσως είμαστε λίγο πιο χαλαροί σε διάθεση. Mm. Παρόλο που η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να χαλαρώσουμε.
1: Όχι, δεν μας αφήνει, αλλά κάτσε γιατί χθες.
0: Ναι.
1: Δεν είπαμε μερικά σημαντικά πράγματα για του σπιτιού μας. Λοιπόν, ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάει, επανέρχεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Είπαμε θα τα πούμε μετά και τελικά δεν τα είπαμε
1: ποτέ. Αφήσαμε. Λοιπόν, από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έτσι, 2 με 2 και μισή, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού παρουσιάζει η Άννα Ζαντίδου.
0: Στην αρχισυνταξία είναι η Δέσποινα Φικάρη.
1: Ναι, και βεβαίως όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού. Κωνσταντίνα Πετούση, κυβερνητικό ρεπορτάζ. Έχεις και ΔΕΘ, η καλύτερη σου.
0: Ναι,
1: η καλύτερη
0: τέλεια.
1: Σου. Πόσα θα έχεις να μας πεις. Και όχι μόνο κυβερνητικό και πολιτικό κτλ. Θα μας τα λέει όλα η Κωνσταντίνα, ωραία και καλά. Και από τις 14 Σεπτεμβρίου να πούμε ότι ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Με μικρές αλλαγές που όμως θα τις πείτε στην πορεία. Εντάξει, θα τα δείτε στην πορεία γιατί κάποια πράγματα υπάρχουν ακόμα υπό διαμόρφωση.
0: Είναι όμως ένα ωραίο πρόγραμμα. Που, γίνονται ζυμώσεις.
1: Που καλύπτει σίγουρα την ειδησιογραφή, δηλαδή θα είναι ενημερωτικός σταθμός, ψυχαγωγικός, επιμορφωτικός. Θα έχει όλα νομίζω και το εφετινό πρόγραμμα. Του σταθμού μας, του καναλιού 1.
0: Θα επιτελέσει το ρόλο του το καναλί 1.
1: Το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Και επίσης ήθελα να πω ότι επειδή το νέο πρόγραμμα ξεκινάει τη μεθ' επόμενη εβδομάδα 14 του μηνός, εδώ είναι η βόμβα, την ερχόμενη εβδομάδα 10 με 12 η Κωνσταντίνα Πετούση θα είναι
0: εντάξει,
1: μόνη της εδώ, μόνη της αλωνίζει, θα σας
0: θα
1: λέει.
0: Θα κάνουμε μια εβδομάδα εκπομπή έτσι, 10-12 με τους ακροατές, παρέιτσα θα την κάνουμε.
1: Έτσι. Οπότε... Λοιπόν, φίλοι να την εμψυχώνετε, να τη στέλνετε μηνύματα. Γιατί λίγο είπε που θα είμαι μόνη μου και τα λοιπά, αλλά δεν χαμπαριάζει, είναι σούπερ πούμα η Κωνσταντίνα, είναι παντός καιρού.
0: Είναι οι ανάγκες οι εργασιακές που μας έχουν κάνει να είμαστε χαμελέοντες και να μπορούμε να κινούμαστε έτσι, σε όλα τα μήκη έτσι. Και τα πλάτη που λέμε,
1: λοιπόν.
0: Έτσι, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι εδώ του σταθμού, ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί, γιατί το σημαντικό είναι να οι ακροατές μας να έχουν τη σωστή πληροφόρηση, ποιότητα στην πληροφόρηση, γρήγορη πληροφόρηση, έτσι.
1: Και χωρίς υπερβολές,
0: ναι.
1: Έτσι. Δεν χρειάζεται να τρέμει ο άλλος, να ανοίγεις εσύ το μικρόφωνο και να το πιάνει πυρετός, ας πούμε, ότι τι θα ακούσει τώρα, τη συντέλεια του κόσμου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε την ερχόμενη Δευτέρα, 10 με 12, Κωνσταντίνα Πετούση, συντροφιά σας. Για μία εβδομάδα, 2 με 2,5 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και από τη

0: Μέθε επόμενη εβδομάδα αυτά τα κάνει τώρα η Κατερίνα Κοκαλίδου.
1: Αυτό, ναι, εντάξει.
0: Ποιος τα έκανε, εγώ.
1: Κάτι συνέβη.
0: Κάτι έγινε. Λοιπόν, πάντως ισχύουν όλα αυτά που σας είπαμε και από τη μέθε επόμενη εβδομάδα λοιπόν το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού. Αυτά και αυτά λοιπόν.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είπαμε, νομίζω, είναι η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο να πούμε ότι είναι ο Θάνος Καλοδούκας. Να σας πούμε τις τηλεφωνικές γραμμές και το email 210-42-24-441-6, τηλεφωνικές γραμμές. Το Viber 69-51-904-904. Λαμβάνουμε εδώ τα μηνύματά σας απευθείας στο στούντιο. Μπορούμε να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε, να μας στείλετε αφιερώσεις, ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και το email είναι studio@kanalina.gr. Όποιος τρόπος σας βολεύει.
0: Δεν το προτιμούν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το προτιμούν. Viber, εντάξει, δηλαδή. Κοίταξε, το Viber είναι πολύ μεγάλη ευκολία και είναι και άμεσο.
0: Εννοείται.
1: Και το τηλέφωνο, ξέρεις, παίρνεις, περιμένεις.
0: Έχουμε και τηλέφωνα. Αλλά περισσότερο είναι το Viber, εννοείται.
1: Πλέον σε αυτή την εποχή που είμαστε, ξέρεις, είμαστε όλοι με το δάχτυλο στο κινητό, στο σκρολάρισμα.
0: Εμείς η νεολαία, βέβαια, είμαστε έτσι.
1: Καλά, η νεολαία, έτσι όπως το λες, είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνονται και μέτρα. Για την προστασία τους. Ναι, καλά. Τυφλό σύστημα, αντιντάκτατη. Δεν χρειάζεται να βλέπουν καν την οθόνη, έτσι, στον αέρα.
0: Λοιπόν, φοβερά, φοβερά και τρομερά τα παιδιά μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πανερχόμαστε δυναμικά.

0: Λοιπόν, σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου και εκτός από το ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντίνα, ναι. Δεν γιορτάζει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Γιορτάζουν και ο Άνθιμος και η Άνθιμη, αριστεί-αριστεί, αρχοντής αρχοντίων, πολύδωρος, πολυδώρα απ' όλα, Φίβος και Φίβη. Καθώς, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη των ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου, ιερομάρτυρος Αριστείωνος Επισκόπου, Αγίου Αρχοντίωνος Μάρτυρος, νεομάρτυρος Πολυδώρου Νέας Εφέσου και Οσίας Φίβης Μάρτυρος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Πολλά, πολλά ονόματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να πούμε χρόνια πολλά στον κόσμο.
0: Στον κόσμο. Όσοι γιορτάζουν, εντάξει.
1: Στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ας πούμε και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το ΠΑΣΟΚ, ρε παιδάκι μου. Σήμερα θα γίνει χαμός. Από χθες ξεκινήσανε οι τσικουδιές και οι χαμοί.
1: Άστα. Θα δώσει τον τόνο της κεντρικής εκδήλωσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι, η επιλογή της Κρήτης δεν είναι τυχαία. Παραπέμπει και σε ιστορικές ρίζες, αλλά και στην προσπάθεια του κόμματος έτσι να επανατοποθετηθεί ως η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η λύση για τον τόπο. Και η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη αναμένεται να συνδυάσει αναφορές στην ιδρυτική διακήρυξη με προτάσεις για το δημογραφικό, την ακρίβεια, τη θεσμική αξιοπιστία κτλ. Θα τα δούμε έτσι και πιο κάτω λίγο.
0: Θα δούμε, γιατί εγώ θέλω να σου πω, έχω ρεπορτάζ τι φάγανε χθες απόγευμα βουλευτές, στελέχη, πήγανε στο πατρικό του Νίκου Ανδρουλάκη, αυτά είναι. Πέσανε οι τσικουδιές. Τι αντικριστά, χαμός έγινε.
1: Αντικριστά.
0: Αμέ, έχει πολύ πράγμα. Ωραία τα περάσανε.
1: Τι ωραία πράγματα.
0: Τα μιλήσατε την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίαζε το οικονομικό πρόγραμμα.
1: Πακέτο, ναι.
0: Είχε τι καλτσούνια από τα χέρια της κυρίας Πόπης. Πολύ πράγμα, πολύ ωραία. Πάγανε, ήπιανε.
1: Όλα τα ιδέσματα, η αλήθεια είναι, σε όποιο.
0: Τα κριτικά τώρα, τι να λέμε.
1: Δεν θέλω να αδικήσω. Υπάρχουν πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό
0: σε όλη
1: Ελλάδα.
0: Εντάξει,
1: δεν θέλω να το πω εγώ. Πες
0: το, το λέω. το λέω όλο ο κόσμο.
1: Ψηφίζει κριτικά.
0: Ότι το φαγητό τη Κρήτη δεν παίζεται, ρε παιδιά. Δεν παλεύεται. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν
1: να πούμε ότι είδε ο καιρό είναι λίγο έτσι άστατο. Σήμερα έχουμε αρκετό αεράκι. Είχαμε πει από χθε ότι θα έχουμε έτσι μια βοριά. Και τα λοιπά. Ζεστός θα παραμείνει, μεν άστατος δε, με νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά, αναμένονται τοπικά φαινόμενα στα ηπειρωτικά, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική να πούμε ότι αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 2 έως 4 μποφόρ. Και από το πρωί ως το απόγευμα 3 έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρχισε λίγο και πέφτει. Λίγο τσούκου τσούκου.
1: Ναι, θα ξανανεύει.
0: Θα ξανανεύει από την Κυριακή.
1: Θα έχουμε λίγο αυτές τις αυξομοιώσεις. Καλό είναι. Καλό είναι όσο κρατάει έτσι ζεστός ο καιρός. Είναι θετικό αυτό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Τώρα, για με τους αέριδες, εντάξει, υπάρχει θέμα.
0: Είχαμε υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σε Αττική, Κυκλάδες και Εύβοια. Mm-hmm. Να πούμε ότι μένεται η φωτιά στη Φλόρινα, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στο μέτωπο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, από αέρος, ελικόπτερο. Ξεκίνησε, ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση, σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόστο σημείο. Έχει εστάλει και τα ξημερώματα μήνυμα 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Είχε προηγηθεί ένα μήνυμα 112 στις 9 και 4 το βράδυ. Τέλος πάντων, ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και του Δήμου Φλόρινας συνδράμουν και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Πολλές φωτιές δέσποινα πάλι έχουμε αυτό το διάστημα. Και στην Άνδρο είχαμε χθες έτσι μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Είχαμε και στην περιοχή του Μύτικα, στη Βιωτία, δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες και επεκτάθηκε σε περίπου 3.000 στρέμματα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική και την αστυνομία. Και είναι αυτό που λέγαμε, η πυρκαγιά πώς ξεκίνησε, από εργασίες καθαρισμού, Από όσο διάβασα, με καταστροφέα σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί υπερκαγιά και να λάβει γρήγορες διαστάσεις. Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν 53 και 45 ετών, οι οποίοι εκτελούσαν τις εργασίες. Σήμερα θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Και πάλι χθες το βράδυ είχαμε στον Ασπρόπυργο μία φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνολικά, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την χθεσινή ενημέρωση, το τελευταίο 24ωρο είχαμε 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές. 20 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό δηλαδή στάδιο, και βεβαίως οι έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών είναι σε εξέλιξη.
0: Και ενώ γινόντουσαν όλα αυτά, είπαμε, σε Θήβα, σε Φλόρινα, σε Άντρο κτλ., στη Θεσσαλονίκη άνοιξαν οι ουρανοί, έτσι. Δεν ξέρω αν είδε τα πλάνα.
1: Για πες μας, είχαμε...
0: Τι
1: μπουρίνη ήταν, τι.
0: Ήτανε μπουρίνη, ισχυρή καταιγίδα, με κεραυνούς πολλούς. Πλημμύρισαν οι δρόμοι. Προκλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα. Είχαμε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Και πολύ, εκτός από την έντονη βροχοπτώση, ήταν και πάρα πολύ κεραυνή. Μάλιστα, εκείνη την ώρα έπαιζε και ο αγώνας. Ήταν ο αγώνας σε εξέλιξη του ΠΑΟΚ με τον Όφη για το κυπελό Ελλάδος.
1: Και έγινε χαμός, έτσι.
0: Έγινε ένα σκαμπό. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή να συνεχίσεις να παίζεις. Και όντως, λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο διαιτητής το σταμάτησε, λέει, μέχρι να κοπάσει και λίγο μετά με 10 λεπτά καθυστέρηση. Δεν είχε πολλή διάρκεια, αλλά ήταν πάρα πολύ έντονα είναι, τα φαινόμενα.
1: Άμα είναι καταρακτώδης η βροχή.
0: Τη μεγαλύτερη πίκρα πήγε, την έζησαν. Την έζησαν αυτοί που πήγαν στη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης. Απομακρύνθηκε το κοινό για λόγους ασφαλείας. Διακόπηκε η συναυλία. Τι να πω, δεν θα ακούσετε τη Λιόλιου.
1: Και κάτι διάβασα ότι μοίρασε και κάτι δωράκια. Δεν ξέρω, κάτι έδωσε στο κοινό κάτι δωράκια. Προφανώς επειδή
0: για την πίκρα
1: έγινε...
0: τους, να γλυκαθεί η πίκρα.
1: Να χρυσώσει το χάπι που λέμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μία και την κίνηση εδώ, τι γίνεται στον Πειραιά μας. Τι βλέπουμε. Τα γνωστά, Γούναρη, λιμάνι. Γίνεται να είναι κοκκινισμένο, έχει έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Αλυπέδου, η Κόνονος, η Ομυρίδου Σκυλίτσι, από κάποιο σημείο από την οδό Πύλης έχει πρόβλημα. Επίσης η 34ου Συνταγματος στο κόκκινο και αυτή. Η Ρόν Πολυτεχνείο, ένα μικρό τμήμα εκεί στο Δημοτικό Θέατρο κοντά, αλλά και πιο μετά, για ένα λεπτό να το δώσει πιο ύψος, από Σωτήρος μέχρι και Μπουμπουλίνας έχει λίγο κίνηση. Εντάξει, σχετικά καλά θα τα πεις τα πράγματα, δηλαδή έχουμε δει τρεις χειρότερα. Φαντάζομαι ότι αύριο Παρασκευή που έρχεται επίσης κόσμος, φαντάζομαι ότι θα φεύγουν και κάποιοι τελευταίοι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σιγά να μην κάτσουν εδώ και πολύ καλά θα κάνουν.
1: Από τις πιο ωραίες διακοπές μπορείς να κάνεις και τον Σεπτέμβριο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Θα έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Προς το παρόν καλά τα πάμε. Εντάξει, λίγο κινησούλα, αλλά βατά τα πράγματα. Λίγο υπομονή.
1: Να πούμε μια γλυκιά καλημέρα εδώ στον Τίνο. Μας έχει στείλει το μήνυμα του. Τι μας γράφει, καθίστε να σας πω. Όλοι είμαστε Πασόκ και Μητσοτάκης. Αυτό γράφεις.
0: Πασόκ και Μητσοτάκης. Ωραίος συνδυασμός. Να μας πεις πώς το έχει συνδυάσει έτσι στο μυαλό σου, Τίνο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κορίτσια. Ευχαριστούμε για την καλή σας διάθεση και εμείς ευχαριστούμε για το μήνυμα. Περιμένουμε έτσι όλα σας τα μηνύματα, τις αφιερώσεις σας. Για στείλτε μας τραγουδάκια να δούμε τι θέλετε. Τι όρεξη έχετε σήμερα.
0: Στο Viber 6951-904-904, είδες ότι το είπα χωρίς κονάκι.
1: Ναι, ήθελα να δω, το θυμάσαι.
0: Το είπα. Λοιπόν, μέσω mail στο studio papakikanalia1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-4-4-1 έως και 6, εκεί όπου σας υποδέχεται ο Θάνος Καλοδούκας.
1: Και είναι η τέλεια στιγμή να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που θα επιλέξει η Κατερίνα Κοκαλίδου. Δεν ξέρω τώρα, ένα διαλυματάκι μικρό, κάποιες διαφημίσεις και επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Θεσχυλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 10 και 31 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα, Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να θυμίσουμε 6951-904-904 το Viber. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Για στείλτε λίγο καμιά αφιέρωση. Τι τραγουδάκι θέλετε, τι επιλογή, τι να ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο να δούμε εδώ τα θέματα μας. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί πάλι έχω αυτό το πρόβλημα εδώ. Δεν κάνει καλή επαφή ένα καλώδιο και χάνω λίγο τον ήχο. Λοιπόν, να δούμε λίγο στο εσωτερικό μέτωπο τώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τον αυθόδη πυρετό. Το είχαμε δει το θέμα και τις προηγούμενες ημέρες για τη διαχείριση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Πλέον περνά σε στρατιωτική εποπτεία η όλη αυτή υπόθεση. Τι εννοούμε με αυτό? Κατατέθηκε χθες μία τροπολογία η οποία φέρνει αυτές τις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης της νόσου, έτσι. Το νομοσχέδιο κατατέθηκε, η τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η νομοθετική λοιπόν παρέμβαση αναθέτει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον επιχειρησιακό συντονισμό όλων των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της νόσου. Παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη επιχορήγηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Συνεπώς, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν θα περιορίζεται πλέον στη διάθεση στρατιωτικών κτηνιάτρων ή άλλου προσωπικού. Θα αναλάβει τη διεύθυνση και το συντονισμό των επιχειρησιακών ενεργειών, δίνοντας εντολές στις συναρμόδιες υπηρεσίες για τις μετακινήσεις ζώων, για τις θανατώσεις, τις ταφές, τις απολυμάνσεις και τη λειτουργία των ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Σε δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Πρωτοψάλτη, σε δηλώσεις του χαρακτήρισε κρίσιμη την επιδημιολογική κατάσταση, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ήδη θανατωθεί περίπου 85.000 ζώα, σχεδόν το 1/5 του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.

0: Ο κύριος πρωτοψάλτης τόνισε ότι από τις 15 Μαρτίου η Λέσβος αντιμετωπίζει αυτή τη δύσκολη κατάσταση με τον αυτόδη πυρετό, ενώ η χώρα δίνει παράλληλα μάχη και με την ευλογιά των εγωπροβάτων, δύο νοσήματα κατηγορίας Α, όπου η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει εκρίζωση με θανάτωση ολόκληρης της εκτροφής μόλις εντοπιστεί κρούσμα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, έχουν θανατωθεί συνολικά 85.000 εγωπρόβατα, βοηδή και χείρη. Οι κτηνίατροι του Υπουργείου αναφέρουν ότι η επιδημιολογική εικόνα δείχνει επιβράδυνση με περιορισμό των κρουσμάτων σε συγκεκριμένες εστίες. Ωστόσο, εντάξει, υπάρχει ακόμα ζήτημα γιατί είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Το Υπουργείο ανέφερε ότι η καραντίνα τηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπήρξαν και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Έχει διαθέσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, σε αποζημιώσεις τους τελευταίους 5,5 μήνες. Επιπλέον προχωρά σε ενισχύσεις για ζωοτροφές σε όλη τη χώρα. Και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το Υπουργείο, για το πότε τώρα θα λήξει αυτή η κρίση, ανέφερε ο κύριος Πρωτοψάλτης ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ, συνέστησε ψυχραιμία, συνεργασία και επιστήμη. Αυτά. Λοιπόν,
1: και από τον αυτόδη πυρετό πάμε και στον ιό του Δυτικού Νιλού, που δυστυχώς καλά κρατεί. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ, δηλώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα 58 νέα κρούσματα, ενώ ακόμη 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης. Από την αρχή της εφετινής περίοδου μετάδοσης, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται πλέον σε 24, ενώ μέχρι και χθες το πρωί είχαν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα. Να πούμε ότι 63 ασθενείς νοσηλεύονται συνολικά στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων 32 σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και δυστυχώς, παράλληλα με την αύξηση των κρούσματων, διευρύνεται και ο αριθμός των περιοχών στις οποίες έχει καταγραφεί η κυκλοφορία του ιού. Συνολικά 17 δήμοι, σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ, έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου. Στην Αττική περιλαμβάνονται το Νέο Ηράκλειο, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιοφάλιρο, η Νέα Φιλαδέλφια, η Νέα Χαλκιδόνα, η Δάφνη, η Μητός και το Ήλιον. Λοιπόν,
0: θέλει προσοχή ακριβώς αυτό. Ξεχνάμε να φοράμε τα εντομοαποθητικά, έτσι να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα οποία μπορούν να αποτρέψουν τα κουνούπια να μας πλησιάσουν.
1: Όπως έχουν πει ειδικοί, μέχρι μέσα Οκτωβρίου.
0: Αυτό, ναι.
1: Θα πάμε έτσι. Πρέπει να είμαστε
0: και ο Σεπτέμβρης έτσι θα πάει.
1: Ναι. Θα πάει έτσι, ναι. Γιατί είναι υψηλές θερμοκρασίες. Εντάξει, ψεκάζουν συνεργεία της περιφέρειας και τώρα το πρωί στο Παλαιό Φάλιρο, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο κρούσμα,
0: γίνονται
1: ψεκασμοί. Θέλει προσοχή και από εμάς, στα σπίτια, σίτες, αντικουνουπικά, όλα
0: και
1: αυτά.
0: Κάποιες ενέργειες, ναι, τα λιμνάζοντα νερά, όλα αυτά τα οποία μας έχουν πει ειδικοί πολλές φορές, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με πολιτική επικαιρότητα τώρα.
0: Ναι,
1: έχουμε να πούμε πολλά.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Το πακέτο φαίνεται ότι έχει κλειδώσει, βάζει τις τελευταίες πινελιές ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο βεβαίως. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα ανακοινώσει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στο απλά να είναι ένα πρόγραμμα, νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους που θα πιάνει δηλαδή περισσότερους, ανοίξει ακόμα περισσότερο η βεντάλια από τα προηγούμενα προγράμματα για το στεγαστικό. Θα δούμε τι θα πει. Κατά τα άλλα, οι πληροφορίες λένε ότι θα παρουσιάσει ένα ευρύ οικονομικό πακέτο με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες, για αγρότες, για ελεύθερους επαγγελματίες, για τα νοικοκυριά και για τους συνταξιούχους. Από ό,τι λέγεται, προγραμματίζεται σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 με 970 ευρώ για το 2027, με προοπτική να υπερβεί τα 1.000 ευρώ το 2028. Τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα και ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους του Νοέμβριο. Μιλάμε για αυτό το 300 που παίρνουν οι συνταξιούχοι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να ανέλθει στα 400 ευρώ. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και την παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες μέσω ειδικής κάρτας.
1: Και είχαμε και ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα από τον Πρωθυπουργό για τη μείωση στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Και όπως είπε, ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 0,115 ευρώ, ναι, ανά κιλοβατόρα, με πάγιο μόλις 3,5 ευρώ. Και αυτό σημειώνει ο Πρωθυπουργός, ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές ενέργειας διεθνώς, που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό σε κάθε ελληνικό σπίτι.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το μήνυμά του. Διότι εντάξει, κάθε μείωση πρέπει να εξαγγέλλεται, να τονίζεται. Κάθε μείωση που γίνεται,
0: ναι,
1: και μας βοηθάει να πάρουμε ανάσες, πρέπει να λέγεται. Έτσι
0: βέβαια,
1: είναι.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, είπες και πριν για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι, το οποίο παρουσιάστηκε.
0: Τάπα. Ναι.
1: Πάνω στη Θεσσαλονίκη έκανες μία αναφορά.
0: Ναι.
1: Να πούμε δύο κουβέντες έτσι παραπάνω. Καταρχάς, απάντησε σε αυτά τα σχόλια που ακούστηκαν για το ότι πότε θα πάει, αν θα πάει, που θα πάει πριν τον Πρωθυπουργό, θα πάει και μετά τον Πρωθυπουργό κτλ. Και είπε έτσι με ένα ύφος, τέλος πάντων, ότι την επόμενη φορά που θα έρθω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτήσω τον Πρωθυπουργό, λέει, πότε να μιλήσω, πριν ή μετά από εκείνον. Και όχι μόνο λέει αυτό, αποφάνθηκαν κιόλας ότι το πρόγραμμά μας είναι υπερκοστολογημένο. Η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα βγήκε από πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, βγήκανε κάποια στοιχεία για τα μέτρα που παρουσίασε. Θα σας πω στη συνέχεια τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Να πούμε λοιπόν ότι ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, θέτοντας το δίλημα των επόμενων εκλογών, που όπως είπε είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για την οικονομία, στο πεδίο της οικονομίας, για χαμηλούς μισθούς, για αδύναμη παραγωγή και για συγκέντρωση πλούτου στους λίγους, και τόνισε ότι χρειάζεται μια αλλαγή αναπτυξιακής στρατηγικής. Έκανε λόγο για ανάγκη φορολογικής δικαιοσύνης, γι' αυτό αναφέρθηκε και στην θέσπιση της πατριωτικής εισφοράς για το ισχυρότερο, όπως είπε, 1% των Ελλήνων, 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, είπε ο κύριος Τσίπρας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. Μίλησε επίσης, μεταξύ άλλων, για διπλασιασμό έκπτωσης φόρου για οικογένειες με παιδιά. Τόνισε ότι η φορολογική δικαιοσύνη σημαίνει και να πληρώνουν λιγότερα όσοι σηκώνουν σήμερα δυσανάλογο βάρος. Επιπλέον, όπως είπε, καταργούμε, με συγχωρείτε, το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Αναφερόμενος. Ναι, ναι.
0: Και επίσης κατώτατο μισθό, έτσι. Ναι, 1.000 ευρώ εντός του 2027.
1: Ναι, ναι, τώρα αυτό μόλις. Ναι. Γιατί στον τομέα της εργασίας δεσμεύτηκε για 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και για βασικό μισθό,
0: μέσο μισθό.
1: Στο τέλος της τετραετίας πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ.
0: 1.800 ευρώ. Και επίσης μείωση του ΦΠΑ, έτσι, στο 6% στα βασικά είδη διατροφής. Κάτι που έχει αποκλείσει η κυβέρνηση, το έχει πει πολλές φορές το έχει επαναλάβει.
1: Και στο κόστος της ενέργειας είπε για μείωση έως και 30% στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και είπε και για το φοιτητικό επίδομα. Είπε μια παροχή 500 ευρώ το μήνα για κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του.
0: Η πατριωτική εισφορά που λέγαμε και χθες, έτσι το 1% στους πολύ πλούσιους. Τι άλλο, είπε και κάποια άλλα βέβαια που δεν είχαν να κάνουν με το οικονομικό, όπως την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων για παράδειγμα.
1: Εντάξει, έτσι, την αποκέντρωση
0: πέντε υπουργείων. Δηλαδή είπε αρκετά ο κύριος Τσίπρας, έτσι ξεδίπλωσε το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Όπως είπες και εσύ, το δίλημα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν, είπε ότι είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον.
1: Άλλη μόνο. Είναι
0: μίλησε
1: θέματα
0: και για
1: τα
0: ελληνοτουρκικά, έτσι. Είπε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά. Σημείωσε ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφαλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Καλά, και ποιος δεν το θέλει τώρα αυτό. Το θέμα είναι πώς το κάνεις.
1: Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τις ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα είχαμε την σχετική έτσι. Τα
0: την
1: σχόλια
0: αντίδραση,
1: από πηγές του Υπουργείου Οικονομικών και λένε ότι τα μέτρα τα οποία παρουσίασε ο κ. Τσίπρας παραβιάζουν κάθε ευρωπαϊκό κανόνα για τα όρια των δημοσιονομικών δαπανών και παραπέμπουν ευθέως στις περιπέτειες της δικής του περιόδου με τα μέτρα λιτότητας του αχρίαστου τρίτου μνημονίου, ανέφεραν χαρακτηριστικά, και έχουν κάνει μία ανάλυση σε όλα τα ζητήματα, παραδείγματος χάρη για την απαλλαγή από το κόστος εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους κατοίκους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης πλην των τουριστών. Εκτιμόμενο ετήσιο κόστος 0,2 δις ευρώ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία τα έχουν παραθέσει έτσι σε όλα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας.
0: Συνολικά το κοστολόγησαν, Κωνσταντίνα, το πρόγραμμα τη Τσίπρα στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και βεβαίως η κυβέρνηση λέει που θα τα βρούμε.
1: Αυτό, ακριβώς. Και κάλεσαν τον κύριο Τσίπρα, αν αμφισβητεί τις εκτιμήσεις αυτές, να καταθέσει τα μέτρα του προς ποσοτικοποίηση σε ανεξάρτητο ελληνικό δημοσιονομικό συμβούλιο. Εντάξει, τέλος πάντων, λογικό είναι τώρα, ξύνεται η αντιπαράθεση, ο ένας λέει άσπρο, άλλο λέει μαύρο, εντάξει, πάμε φουλ για τις εκλογές, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τώρα έχουν ξεκινήσει εκεί και στη ΔΕΘ έτσι όλες αυτές οι ομιλίες, οι συνεντεύξεις, τώρα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό το Σάββατο,
0: βέβαια,
1: να έχει την ομιλία του.
0: Σάββατο και Κυριακή η συνέντευξη τύπου.
1: Να δούμε όλα τα καλά.
0: Είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο κύριος Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Κανονικά έτσι το είπε. Χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στον πρώην Πρωθυπουργό απουσία αυτοκριτικής, αλλά και προσπάθεια να πείσει τους Έλληνες ότι πριν το 2019 ζούσαν καλύτερα σε σχέση με σήμερα. Μπορεί να αλλάζει συσκευασία, το περιεχόμενο όμως παραμένει το ίδιο. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Να πάμε.
1: Να πάρουμε έτσι λίγο μια ανάσα και εδώ είμαστε.

χαρτί. Διαβάζω κάρτες γράμματά σου και στο ψυγείο σημειώματά σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε λίγο με πολιτική επικαιρότητα. Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε και το ανακοίνωσε από το Πασόκ.
1: Βέβαια.
0: Κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Η Χαριλάου Τρικού που υποστηρίζει ότι οι πολίτες δεν ξεχνούν τον νομό εμπεγμό και την αναξιοπιστία και υπενθυμίζει τις πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τους συνταξιούχους, την πρώτη κατοικία και το ιδιωτικό χρέος. Υπόσχεται καλύτερες ημέρες στους συνταξιούχους ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ και θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να τάχωσε το ΠΑΣΟΚ, αλλά είπαμε, προαναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής ότι είναι εορταστικό το κλίμα εκεί στην Κρήτη κυρίως. Έτσι, τα βλέμματα.
1: Ξέρεις, έχει μείνει αυτή η ατάκα από, από το Σύρια, αυτό στην Ερτένα που ήταν. Που μου διαφεύγει το όνομα αυτή τη ηθοποιού. Πολύ μεγάλη ηθοποιό. Έτσι, πάσο. Ναι. Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια, ναι.
1: Κλασική
0: ναι.
1: ατάκα τώρα. Μας έχει κολλήσει. Για πες, ναι, συγγνώμη.
0: Έλεγα ότι είναι πανηγυρικό το κλίμα στη Κρήτη, βεβαίως. Τα γλέντια ξεκίνησαν από χθες που, όπως σου είπα,
1: πήγαν. Τι τσικούδιες.
0: Ναι, όχι, να τα ξαναπούμε αυτά, ρε παιδιά. Είναι ωραία. Ντολμαδάκια. Με γιαούρτι, χωριάτικη σαλάτα, λάχανο σαλάτα, κριτική γραβιέρα. Κάτσε, εδώ τα έχω τώρα όλα μαζεμένα.
1: Σαλάτα, μυζήθρα,
0: καλτσούνια, καρπούζι και σταφύλι για φρούτο. Μια χαρά. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, να σου πω, ήταν όταν κάτοικος της περιοχής δόρισε στον Νίκο Ανδρουλάκη ένα χάρτινο ανεμόμυλο, διαχρονικό σύμβολο του Λασιθίου, και ο πρόεδρος του Πασόκ σχολίασε ότι θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής για να φύγει η Νέα Δημοκρατία, ενώ μάλιστα παρότρινε και τους προσκεκλημένους να φυσήξουν μαζί του για καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Είπε αλλαγής και δεν είπε καμιάς άλλης πολιτικής τύπου άνοιξης, ξέρεις, να μας πάει.
0: Όχι, αλλά έπρεπε να φυσήξουν και τα κεράκια. Τέλος πάντων, για τα 52 χρόνια του Πασόκ. Τέλος πάντων, τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας, εκεί στο Ηράκλειο. Εκεί που θα απευθύνει την πανηγυρική ομιλία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ΠΑΣΟΚ επιθυμούν η 3η Σεπτέμβρη να γίνει το νέο ξεκίνημα για τη νίκη, και αυτό περίπου περιγράφουν με το σύνθημά τους: ξεκίνημα, κίνημα νίκης στον δρόμο προς τις εθνικές κάλπες.
1: Τι ωραία που μας τα είπες, Δέσποινα Φίκαρη. Και επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, 4 λεπτά, προβληματίζομαι. Θα πω όμως για το αν. Να πω δύο κουβέντες ή να μην πω. Θα πω όμως, θα πω για να το κλείσουμε το πολιτικό.
0: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Καταλάβατε.
1: Έτσι, αποφάσισα μόνο. Για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, έχουμε δει αυτές τις μέρες μετά την ανακοίνωση για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, είδαμε κάποια ρεπορτάζ έτσι, που λέγανε ότι λίγες μέρες πριν ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία είχαν υπάρξει κάποιες ανατιμήσεις σε προϊόντα. Βγήκε μία ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς με αφορμή όλες αυτές τις δημόσιες αναφορές που διευκρινίζει κάποια πράγματα. Είχε προηγηθεί ωστόσο η σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση. Έτσι, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξαπατά τους πολίτες και ανέχεται την σχροκέρδεια. Ο κύριος Τσουκαλάς ειδικότερα είχε πει από τον Ιούλιο στον Αύγουστο, πριν την εφαρμογή του μέτρου, υπήρξε ράλι ανατιμήσεων από 20-34%. Στο ίδιο κλίμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το μόνο που έχετε να επιδείξετε για την ακρίβεια είναι οι συμφωνίες κοροϊδίας με μεγαλοεπιχειρηματίες. Και η Ελληνική Λύση στο ίδιο πνεύμα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε βέβαια ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι θαυματοποιεί δεν είμαστε, αλλά είναι κακό να υπάρχει έτσι η μικροψυχία και η ισοπαίδωση κάθε θετικής πρωτοβουλίας. Βγαίνει λοιπόν αυτή η ανακοίνωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, η οποία διευκρινίζει ότι είναι εκτός πραγματικότητας οι αναφορές ότι αυξήθηκε η τιμή σε κάποια προϊόντα πριν την εφαρμογή της εθνικής πρωτοβουλίας, έτσι ώστε να εμφανίζονται μειωμένες οι τιμές. Τονίζει η ΔΕ ότι το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου καμία εταιρεία δεν προχώρησε σε αυξήσεις τιμών, με εξαίρεση μόνο μία, η οποία όμως δεν συμμετέχει. Έχει στην εθνική πρωτοβουλία, τονίζεται. Προστίθεται ότι από τις αναφορές αυτές δημιουργείται επίσης ένα τεχνητό καλάθι, χωρίς να συγκρίνονται για κάθε προϊόν η ίδια αλυσίδα, η ίδια βάση τιμής και η ίδια χρονική περίοδος, αλλά ανταυτού αναζητείται εκ των υστέρων η χαμηλότερη τιμή που είχε εμφανιστεί για ένα προϊόν σε οποιαδήποτε αλυσίδα και οποιαδήποτε ημέρα. Κάτι τέτοιο όμως δεν ανταποκρίνεται, λέει, στην πραγματικότητα. Με απλά λόγια, άλλο η πραγματική τιμή ραφιού χωρίς προσφορά που βλέπει ο καταναλωτής και άλλο η χαμηλότερη προσφορά που μπορεί να εντοπιστεί εκ των υστέρων σε διαφορετικές αλυσίδες και διαφορετικές μέρες. Σε κάθε περίπτωση, η αρχή τονίζει ότι οι έλεγχοι είναι σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν για όλο το διάστημα που θα είναι σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών.
0: Μάλιστα, λοιπόν, η ώρα είναι ένα λεπτό. Παρά δύο, το δικό μου λέει.
1: Όχι, παρά τώρα ένα. Παρά ένα.
0: Ναι, παρά ένα. Έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Σε πολύ λίγο, τι, προλαβαίνουμε και τραγούδι. Τι να προλαβαίνω, ένα λέω εγώ, ας μιλάω εγώ. Ας μιλάω εγώ. Λοιπόν, για το τέννις.
1: Όχι, όχι, θα πούμε καλημέρα στη Βασιλική εδώ πέρα την ακροάτρια.
0: Κοίτα, πώς με κόβει, ρε παιδιά.
1: Α, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Άμα
1: συγγνώμη,
0: είναι για την κυρία Βασιλική, κάνω πάω-πάσο.
1: Πάω-πάσο, ωραία.
0: Ναι, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, μας γράφει, για να δω, για να δω. Καλημέρα, μορφιές μου, καλή Πέμπτη με υγεία, αγάπη και ό,τι καλύτερο για την όμορφη παρεούλα που μας κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Έχετε την αγάπη μας. Στείλτε μας και καμιά αφιέρωση αν θέλετε να σας κάνουμε.
0: Βλέπεις πώς σε κοιτάζω. Προλαβαίνω να πω για το τέννις. Προλαβαίνω. Έχω το OK από την Κατερίνα Κοκαλίδου, που είναι ο άρχοντας εδώ του στούντιο. Λοιπόν, Τσιτσιπάς έκανε άλλη μία ανατροπή φοβερή. Φοβερή. Πάμε τώρα, κάτσε να σου πω ποιον θα αντιμετωπίσει. Περίμενε, παρόλο που έχανε πάλι, κέρδισε τελικά, κατάφερε με 3-1 τον Lloyd Harris. Μιλάμε πάντα για το US Open, το Grand Slam στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, τα κατάφερε και αντιμετωπίζει αύριο τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα. Όχι, θα μιλήσω κι άλλο, μου κάνουν εδώ πέρα μηνύματα. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Ουκρανή Σταροντούπτσεβα, το είπα παιδιά, με στόχο την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open απόψε. Αυτά, καλή επιτυχία.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Πλέον κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες συστήνεται ειδική ομάδα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Φθηνότερα τα μπλε σταθερά τιμολόγια ρέματος της ΔΕΗ, δυνατότητα κλειδώματος τιμής για 12 μήνες. Ξανά στον ανακριτή οι γονείς για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Ενθαρρυντικά τα νέα για τον 10χρονο Θοδωρή που κινδυνεύσε να πνιγεί στη Μαραθιά Ηλίας. Καθυστερεί στη γραμμή Πειραιάς Κιάτων λόγω παράσταση ατόμου στο σιδηρόδρομο. 290 κρούσματα δυτικού Νείλου, 58 νέα και 24 θάνατοι ηλικιωμένων. Πτώση θερμοκρασίας και ισχυρές καταιγίδες έως το Σάββατο. Έναρξη κυκλοφορικών ρυθμίσεων Θεσσαλονίκη για την 20η Διεθνή Έκθεση της πόλης. Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους κεντρών σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ghost Street Journal. Ο Τραμπ εξετάζει το τέλος του πολέμου το Ιράν. 17 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στην Οδυσσό. Πέθανε στα 70 της θρηλυκή jazz τραγουδίστρια Κασάντρα Γουίλσον. Καιρός, νεφώσεις και βοριάδες 2-5 μποφόρ θερμοκρασία στον Πειραιά έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Weather Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του καναλιού 1 στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Θα πάμε παρέτσα, είπαμε, μέχρι τις 12. Είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα της εκπομπής. Κατερίνα Κοκαλίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στις μουσικές επιλογές. Όχι, συγγνώμη, στη ρύθμιση του ήχου. Τον Καλοδούκα σκεφτόμουν μάλλον. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Λοιπόν, να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας: 210-42-24-441-6 οι τηλεφωνικές γραμμές, 69-51-904-904 το Viber του σταθμού μας και το email studio@kanali1.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχουμε εδώ τι μας έστειλε ο Αργύρης. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Ελπίζω, παρεμπιπτόντως λέει, να υπάρχουν εκπομπές και το Σαββατοκύριακο φέτος, όπως παλιότερα. Την καλημέρα μας, Αργύρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην πρωινή μας παρέα. Ναι, καλώς εγώ των πραγμάτων. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα τώρα από την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Εδώ είμαστε για να λαμβάνουμε έτσι όλα τα μηνύματα και να συζητάμε αυτά τα οποία θέλετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί έχει έρθει εδώ η συνάδελφός μας, η Κατερίνα Πρίφτη, να μας πει έτσι όλα τα εξωτερικά νέα. Καλώς την, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και αυτό που δεν μπορείτε να δείτε είναι ότι εδώ στο στούντιο Δέσποινα Φίκαρη μου κάνει βασιλικό χαιρετισμό. Ξέρετε, έτσι με την...
2: Αυτό, το βασιλικό χαιρετισμό, ή ότι δεν πρόλαβα, βγήκα 30 δευτερόλεπτα έξω από το στούντιο.
1: Όχι, δεν ήταν 30.
2: Ήταν 30, ό,τι θέλω λέω.
0: Ναι, για να δούμε πού θα καταλήξει. Περίμενε, την περιμένω.
2: Και άλλαξες τις καρέκλες και ύπταμε. Πραγματικά ύπταμε εγώ.
1: Ήταν πιο ωραίο να ύπταμε εγώ.
2: Πολύ ωραία. Με έβαλε στη θέση μου η Κωνσταντίνα Πετούση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λίγο πιο χαμηλά θα σε βοηθήσω.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι. Καλό είναι. Ήρθα στα ίσα μου, εντάξει. Δεν έφταναν τα πόδια μου κάτω, ρε παιδιά.
1: Εμένα ακόμα δεν φτάνουν.
2: Εμένα φτάνουν. Τη δική μου δεν πήρε.
1: Ξέρω, εγώ δεν φτάνουν τα πόδια μου.
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Ξαφνικά είδα μια καρέκλα και εγώ που είχε ανέβει.
2: Δεν μπορεί να λείψει.
0: Επάνω.
2: Α, είχαμε και τον κύριο Παπαντονίου, παιδιά. Ήταν ο Θοδωρής.
1: Εντάξει. Εγώ βρήκα μια καρέκλα στην άκρη του τραπεζιού στο στούντιο και έκατσα.
2: Καημένη μου, μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα πω τι καλό θα μας πεις. Τι θα μας πεις σήμερα.
1: Επιτέλους,
2: καλό δεν θα μας πεις.
1: Μάθατε, επιτέλους, σωστά.
2: Με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο με Ιράν.
2: Ναι.
1: Γιατί έχουμε ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι σε πολλές συζητήσεις τις οποίες έχει σε κλειστές συναντήσεις ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να συζητά και να εξετάζει αρκετά ευνοϊκά την περίπτωση να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν.
0: Μόνος του, έτσι, δεν ξέρω πώς...
1: Και ναι, κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως... Δεν κηρύχθηκε ποτέ πόλεμο.
2: Αυτό επισήμω.
0: Σωστό και αυτό. Έτσι. Έχεις δίκιο.
1: Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, στην εποχή που ζούμε, δεν βγαίνει κανένας να πει: εγώ κηρύσω το πόλεμο, ας πούμε, στην τάδε χώρα όπως γινόταν παλιά. Απλά ξεκινάς και τη βομβαρδίζεις. Ή προσπαθείς να εισβάλλεις σε αυτή, ας πούμε, όπως έγινε στην Ουκρανία. Οπότε, ναι, γιατί λοιπόν και να μην μπορείς μόνος να κηρύξεις τη λήξη του πολέμου, ναι. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, πρακτικά αυτό θα σημαίνει. Όπως τουλάχιστον μπορώ να το αντιληφθώ, γιατί στο κεφάλι του Τραμπ δεν είμαι και αν ήμουν μάλλον θα χανόμουν. Είναι ότι αυτό που θα κάνει είναι ότι θα ανακοινώσει ουσιαστικά τον τερματισμό των επιθέσεων ενάντια στο Ιράν. Και αυτό γιατί πραγματικά ποντάρει, όπως φαίνεται, πάρα πολύ ότι η οικονομική ασφυξία η οποία προσπαθεί

0: να προκαλέσει στο Ιράν θα είναι αρκετή ώστε να μπορέσει και ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ τεράστιο πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας, οπότε και το καθεστώς, ας το πούμε έτσι, να το γονατίσει. Από την άλλη, θα το στερήσει από πάρα πολλούς σοβαρούς οικονομικούς πόρους που θα βοηθούσαν στη συνέχιση της ανάπτυξης του πυρηνικού προγράμματος, και ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να πετύχει αυτά που θέλει. Δηλαδή, με την οικονομική πίεση να γονατίζοντας το Ιράν, εννοούμε να ανοίξει τα στενά του Ορμούς. Και ο άλλος στόχος υποτίθεται ότι ήταν ο βασικός κατά την έναρξη αυτού του ακήρυχτου πολέμου, που ήταν να σταματήσει, να τερματιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Βέβαια, θυμίζω εδώ ότι αυτή τη στιγμή διατηρείται ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Έχουμε περίπου 50.000 στρατιώτες, 19 πολεμικά πλοία. Δύο από αυτά είναι, θυμίζω, αεροπλανοφόρα, 13 είναι πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά. Εκτιμάται ότι ένας σημαντικός αριθμός θα παραμείνει στην περιοχή για πάρα ενδεχόμενο, εάν τελικά ο Τραμπ πάει τελικά έτσι σε αυτή την επιλογή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον τώρα και έρχεται να κολλήσει λίγο με αυτή την είδηση, είναι μια πληροφορία που επίσης υπάρχει στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι είχαμε μια μυστική συνάντηση του συμβούλου του κυρίου Τραμπ, του Witkoff, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου και εδώ στο τραπέζι ήταν το θέμα της πρόκλησης οικονομικής ασφυξίας στο Ιράν. Θυμίζω εδώ ότι τα Εμμυράτα, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση των νέων κυρώσεων που είχαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν αποφασίσει να αναστείλουν κάθε εμπορική και οικονομική συναλλαγή με το Ιράν. Και ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση, γιατί κυρίως στο Ντουμπάι λειτουργούσαν ως σημαντικός εμπορικός κόμβος και κέντρο επανεξαγωγών για το Ιράν. Δηλαδή, το διμερές εμπόριο του 2004 είχε φτάσει περίπου τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Οπότε φαίνεται ότι προσπαθεί να ενεργοποιήσει όσο περισσότερο δυνατό όλους τους οικονομικούς μηχανισμούς ο κύριος Τραμπ και να αποφύγει τις περαιτέρω συγκρούσεις. Σε ό,τι αφορά πάντως το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε μια ανακοίνωση από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας σχετικά με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, το οποίο αποκαλύπτει σημαντικά κενά στους ελέγχους και στην επιτήρηση. Εξακολουθεί να επικρατεί, όπως αναφέρεται, μια αβεβαιότητα και για την κατάσταση των εγκαταστάσεων στην περιοχή του Ισφαχάν, και η υπηρεσία δηλώνει ότι δεν έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει επιτόπιες επιθεωρήσεις εκεί εδώ και 6 μήνες. Βέβαια, εδώ και 6 μήνες διεξάγεται ένας πόλεμος στο Ιράν, και νομίζω είναι φυσιολογικό μια χώρα η οποία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση να μην δέχεται να επιθεωρηθούν τα οπλοστάσια της, και πολύ περισσότερο από μια υπηρεσία η οποία θεωρείται τουλάχιστον, και όχι μόνο από το Ιράν αλλά και από πάρα πολλές άλλες χώρες, ότι έχει σιγοντάρει πολλές φορές τον κύριο Τραμπ σε πολλά από αυτά τα οποία έχει επιδιώξει, έχει κάνει και έχει πει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από το Ιράν και θα παραμείνουμε κατά κάποιο τρόπο στο θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα παραμείνουμε και στη Μέση Ανατολή, γιατί έχουμε νέες δηλώσεις από το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά όταν διεξαγόταν ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας, είχε ακουστεί πάρα πολλές φορές ότι υπάρχει ένα σχέδιο με την κατάσταση των κατοίκων της Γάζας σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ήταν τότε μάλιστα που είχε κυκλοφορήσει και εκείνο το περίφημο σχέδιο του Τραμπ που ήθελε να την κάνει η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής στη Γάζα κτλ. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο, λοιπόν, φαίνεται ότι οι Ισραηλοί δεν το έχουν εγκαταλείψει. Και είχαμε δηλώσει από τον Υπουργό Εξωτερικών τον Υπουργό Άμυνας, συγγνώμη, της χώρας, τον κύριο Ισραήλ Κατς, ο οποίος λέει ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει έτοιμα σχέδια για την μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων και ότι το μόνο που αναμένει είναι να δοθεί το πράσινο φως από τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλάμε για έναν πληθυσμό, θα πρέπει να σας θυμίσω, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 800.000 ανθρώπους, μπορεί και 1.000.000, είναι λίγο ασαφή όπως άλλο αντιλαμβάνεστε τώρα οι αριθμοί και μετά τον πόλεμο και διάφορες μετακινήσεις τις οποίες είχαμε. Εάν έχουμε ένα άδειασμα της Λωρίδας της Γάζας, πάει να πει ότι τερματίζεται οποιαδήποτε πιθανότητα να έχουμε κάποια στιγμή στο μέλλον Παλαιστινιακό κράτος, δεδομένου ότι ροκανίζεται συνεχώς και τα εδάφη της Δυτικής Όχθης με τους παράνομους επικισμούς σε παράνομα κατεχόμενες περιοχές από πλευράς του Ισραήλ. Για να μην αναφερθώ τώρα σε όλα τα πρακτικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, γιατί ποιες είναι οι χώρες οι οποίες θα δεχθούν ένα τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών, οι γειτονικές δηλαδή περιοχές, συν και ίσως το πιο σημαντικό, πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη Γάζα σήμερα είναι ήδη μετανάστες, δηλαδή έχουν φύγει από άλλες περιοχές εδαφών, Παλαιστινιακών εδαφών, οι οποίοι ζουν με το όνειρο να επιστρέψουν σε αυτές τις πατρίδες τις συγκεκριμένες και όχι να πάνε σε άλλες χώρες ξανά ως μετανάστες. Λοιπόν, εντάξει, τώρα να πάμε έτσι και σε λίγο, λίγο πιο, λίγο διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Πες ότι θα σκάσει το χυλάκι μας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε στον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί εκεί σκάει το χυλάκι μας συνήθως. Εντάξει, ξέρετε ότι ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ έχει άποψη για όλα. Έτσι, δεν χρειάζεται να σας το πω αυτό. Λοιπόν, και πολύ καιρό θα έλεγα κράτησε το στόμα του κλειστό και δεν είχε σχολιάσει την αποχώρηση του Χάρη και της Μέγκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ο πρόεδρος λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ευτυχής μεν που το πριγκιπικό ζεύγος έφυγε για τη Βρετανία. Βέβαια, έριξε και το δηλητηριό του. Γιατί είπε ότι αν ο ίδιος ήταν βασιλιάς ή βασιλική οικογένεια, δεν τους δεχόταν πίσω.
1: Α, μάλιστα.
0: Και όπως είπε, κοιτάξτε, λέει, δεν ήμουν θαυμαστής τους. Είχα πολύ καλή σχέση με τη βασίλισσα και με το σημερινό βασιλιά. Τους ξέρω από κοντά, τους εκτιμώ πάρα πολύ. Θαυμάσιοι άνθρωποι. Και θεωρώ ότι ο Χάρη και η Μέγκαν συμπεριφέρθηκαν πολύ ασέβεια στη βασιλική οικογένεια.
1: Α, οπότε παρά είναι
0: δεν μου άρεσε ο τρόπος που ενεργούσε εκείνη. Ενώντας τη Μέγκαν.
2: Να και η αντωνυμία.
0: Νομίζω ότι ήταν ασεβής προς τη βασίλισσα και τον βασιλιά. Δεν ξέρω, ίσως εγώ να είμαι διαφορετικός. Εγώ ειλικρινά, αν ήμουν βασιλική οικογένεια, δεν θα τους έπαιρνα πίσω.
1: Οκ, εντάξει.
2: Η είδηση είναι ότι θεωρεί ότι δεν είναι βασιλική οικογένεια, έτσι.
0: Πάλι καλά, ναι. Βέβαια, πρόσεξε να σου πω όμως, ναι. Δεν θεωρείται ότι δεν είναι βασιλική οικογένεια. Βέβαια, όλα αυτά που κάνει, όπως το είπε και ο κύριος Μπέρνι Σάντερς που χθες σε μια ομιλία, Αμερικανός γερουσιαστής, βετεράνος έτσι, του Αμερικανικού Κογκρέσου, είναι ότι ο Τραμπ κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι βασιλιάς και είναι πρόεδρος. Mm. Και το λέω αυτό γιατί. Είχαμε δει αυτή την ιστορία που ανάγκασε ουσιαστικά την Apple στους χάρτες της, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ, να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο που είναι στον Καναδά, να τη μετονομάσει λίμνη
1: Αμερικής. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα. Πώς θα λέω, μια ανάρτηση από τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ που λέει ότι θα ήθελε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ.
2: Αχ, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω, ρε παιδιά. Δεν αντέχω.
0: Λοιπόν, και σήμερα κυκλοφορούν στις ΗΠΑ ένα συλλεκτικό νόμισμα του ενός δολαρίου κέρμα,
2: ναι.
0: Το οποίο στη μία πλευρά έχει το πρόσωπο του κυρίου Τραμπ.
2: Μάλιστα.
0: Είναι μόλις η πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια που ένας εν ζωή πρόεδρος, η μορφή του αποτυπώνεται σε ένα χαρτονόμισμα. Και αυτό έγινε ουσιαστικά επειδή κανονικά απαγορεύεται. Ουσιαστικά έγινε εκμεταλλευόμενο σε ένα παραθυράκι συγκεκριμένη τροπολογία. Το βρήκε το παραθυράκι, τρούποσε. Έτσι, τρούποσε. Τα κατάφερε. Ναι, εντάξει, οπότε δεν ξέρω. Μπορεί να λέει ότι δεν. Μπορεί να μην το δηλώνει ότι ναι, δεν είμαστε βασιλική οικογένεια, αλλά σίγουρα συμπεριφέρεται σαν βασιλιά.
2: Νιώθει.
1: Εντάξει, η πλανητάρχηση είναι. Μπορεί να νιώθει και λίγο σαν βασιλιάς.
0: Κακός. Δεν νιώθει σαν βασιλιάς. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον δεν νιώθει σαν βασιλιάς, νιώθει σαν κάτι άλλο, αλλά ας μην το πω.
2: Σαν αυτοκράτορα, σαν τι έχει πιο πάνω.
0: Κάτι το οποίο είναι πολύ πιο απολυτικό.
2: Α, ναι, εντάξει, κατάλαβα. Οκ, ναι. Okay, ναι.
1: Α,
2: εντάξει,
1: κατάλαβα.
2: Κατάλαβα.
0: Να σα αφήσω.
2: Ναι, ήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Κατερίνα.
0: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε σένα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Το έχει επιλέξει η Κατερίνα Κοκαλίδου για να δούμε τι μας περιμένει.

0: Λοιπόν, εντάξει, η επικαιρότητα, ξέρετε, είναι δύσκολη και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε έτσι όσο το δυνατόν να τα περάσουμε λίγο έτσι τα θέματα όσο το δυνατόν γίνεται και όπου μας επιτρέπετε, λίγο πιο χαλαρά. Ειδικά το αστυνομικό δελτίο. Τέλος πάντων, θα μπούμε σε λίγο σε αυτά. Θα πάμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα ασχοληθούμε λίγο με τα αστυνομικά. Θα έχουμε και τον συνάδελφο, τον Σπύρο τον Μιχαλόπουλο, να μας πει όλες τις εξελίξεις γύρω από αυτό το. Τη φρικτή υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό, όχι νεκρό, με το δολοφονημένο βρέφος, έτσι. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός στις 6 το απόγευμα θα έχει μια συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Είναι μια συνάντηση που είναι έτσι ιδιαίτερα σημαντική, διότι έρχεται σε μια στιγμή που η Ελλάδα δέχεται πάρα πολλές πιέσεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ, όχι μόνο η Ελλάδα και η Ισπανία, για να παραχωρήσει συστήματα Patriot στην Ουκρανία. Αυτό εντάξει έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, τα αποθέματα ολοένα και λιγοστεύουν. Ελλάδα και η Ισπανία είναι από τις χώρες που έχουν τα πιο υψηλά αποθέματα. Ωστόσο, η Αθήνα επιμένει ότι οι αμυντικές της ανάγκες δεν το επιτρέπουν. Εντάξει, παρακολουθούμε και όλη αυτή την ένταση που υπάρχει με την Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος έχει ξεσαλώσει με διάφορες δηλώσεις από τα θαλάσσια πάρκα μέχρι την αποστρατικοποίηση των νησιών. Επομένως, υπάρχει έτσι, είναι δύσκολο λίγο εκεί το ζήτημα αυτό, οι επαφές αυτές, δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθούν. Πάντως, η Αθήνα δεν δέχεται αυτή τη στιγμή να δώσει περισσότερο υλικό. Ειδικά αυτά τα Patriot είναι πάρα πολύ, είναι φοβερά, λέει, πυράβλια αναχέτησης, έτσι, είναι φοβερά συστήματα. Επομένως, στις 6 το απόγευμα θα είναι αυτή η συνάντηση.
1: Λοιπόν, ωραία, πάμε λίγο και στην πρώτη δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας μετά το καλοκαίρι. Είναι της interview για την εφημερίδα Political. Δίνει έτσι με πολύ λίγα λόγια ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά και το 7% αρκετά πιθανό. Πολύ γρήγορα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 29,1%, η Ελλάς 15,5%, Πασόκ 13,2%, Ελληνική Λύση 9,4%, ΚΚΕ 7%, Ελπίδα 4,8%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,1% και Μέρα 25,3%. Αυτά φαίνεται ότι μπαίνουν στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 2,8%, ο Δημοκράτης 1,8%, Νίκη 0,7% και Αριστερά 0,5%. Στην ερώτηση απευθύνεται το ερώτημα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο από τα ζητήματα σας προκαλεί μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία?
0: Και τι είπε?
1: Οι περισσότεροι δηλώνουν, λένε ότι πρώτο είναι η ακρίβεια, βεβαίως. Το δεύτερο ζήτημα είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τρίτο η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών.
0: Α, μάλιστα.

0: Και τέλος, οι πολίτες ρωτήθηκαν πόσο πιθανό είναι να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το 80% να απαντά λίγο καθόλου, λίγο ή καθόλου, το 15% πολύ ή αρκετά και το 5% δεν ξέρω, δεν απαντώ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά κλείνει. Είμαστε 11 και 29 πρώτα λεπτά. Πάμε σε έτσι, μικρή ανάσα, δεν ξέρω, διαφημίσεις, σήμα θα το δούμε. Και επιστρέφουμε με τα νεότερα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: λεπτά απομένουν για να κλείσει η εκπομπή. 27 λεπτά. Σωστά. Λοιπόν, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε πάρα πολύ σωστά, να κάνουμε καλή διαχείριση. Και ξεκινάμε αμέσως, γιατί έχουμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο στη γραμμή, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σπύρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δέσποινα. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα και Καθαρίνα. Τι κάνετε, σας ακούω.
2: Μας ακούς, ε? Και φρύδι είμαστε. Ή όχι.
4: Σας ακούω από την αρχή της εκπομπής.
2: Εντάξει, αλλά δεν φρύδι.
4: Ενημερώνομαι, ναι. Ψυχαγωγούμε και με τις ωραίες μουσικές. Ωραία. Δηλαδή ξεφεύγω. Γιατί δυστυχώς οι ειδήσεις.
3: Έλα, τον πειράζει συνέχεια το Σπύρο, όλο τον πειράζει.
2: Τον πειράζω, το Σπύρο ξέρει πόση εκτίμηση του έχω.
3: Βέβαια, σε αγαπάμε, Σπύρο, φυσικά εννοείται.
4: Είναι αμοιβαίο.
3: Και τι να κάνουμε που έχεις αναλάβει αυτό το δύσκολο ρεπορτάζ, το οποίο. Εντάξει, μας.
2: Δεν έχει και ποτέ κάτι ευχάριστο να πει ο Σπύρος, η αλήθεια είναι αυτή. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες.
3: Δικές σου νότες.
2: Έτσι, Σπύρο, ότι θα ασχολούμαστε πολλές μέρες με αυτή την υπόθεση της Κυψέλης, έτσι. Έχουμε λοιπόν νεότερα και από εκεί. Κρίθηκαν προφυλακιστές, ξαναπάνε σήμερα οι συλληφθέντες. Για πες μας.
4: Ακριβώς. Είναι ο 43χρονος ή 38χρονος σύζυγος και ο 26χρονος Αφγανός που κρίθηκαν προφυλακιστές για την υπόθεση των ναρκωτικών, παρότι δήλωσαν ότι ήταν για δική τους χρήση. Ελέγχεται ωστόσο αν έκαναν και ένα είδος, ας πούμε, εμπορίου ναρκωτικών. Τώρα, το ζευγάρι, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι ότι σήμερα αναμένεται να απολογηθεί πάλι ενώπιον ανακριτή για την ανθρωποκτονία του βρέφους.
2: Ναι.
4: Και ο 26χρονος πάλι για την ασέλεια σε βάρος της 15χρονης ανήλικης με την οποία είχε σχέση και την οποία την άφησε και έγκυο, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
4: Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για κατασυναυτουργία, οπλοπορία και οπλοχρησία. Το βασικό ερώτημα βεβαίως που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές, δεν το έχουν απαντήσει ακόμα, είναι ποιος, πότε και με ποιο κινήτρο προκάλεσε το θάνατο του βρέφους. Ναι. Και αυτό γιατί οι καταθέσεις που έδωσαν οι γονείς είχαν αντιφάσεις και αντικρουόμενα στοιχεία.
2: Ναι, και...
4: Το μόνο το οποίο... Ναι.
2: Όχι, συνέχισε, Σπύρο.
4: Ναι, ναι. Το μόνο στο οποίο συμφώνησαν ήταν ότι το αγοράκι γεννήθηκε το 2022... Πέθανε την ίδια χρονιά, βέβαια λένε ότι πέθανε από παθολογικά αίτια. Κάτι τέτοιο βεβαίως δεν ισχύει, γιατί όπως είπαμε, η ιατροδικαστική εξέταση
3: έδειξε ότι το παιδάκι... ήταν προθανάτια, έτσι, κάποια χτυπήματα.
4: Ναι, και μαχαιρώθηκε και μετά βεβαίως μπορεί να λέει ο πατέρας ότι τα τραύματα στην πλατήλα του παιδιού έγιναν επειδή προσπάθησε να βγάλει τον πάγο από το σώμα του. Αλλά κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται. Άρα κάποιος το έχει σκοτώσει, ένας από τους δύο. Να πούμε επίσης ότι ο πατέρας είπε ότι όταν πέθανε το παιδί ήταν παρόντες όλοι, όλα τα μέλη της οικογένειας. Η μάνα, η 38χρονη Γερμανίδα, λέει ότι έλειπε, ότι δεν το είδε, ότι μετά το έμαθε. Δεν μπορούσε να αποδεχτεί, λέει, το θάνατό του, γι' αυτό συμφώνησε το παιδί να το κρατήσουν σε πάγο. Μιλάμε δηλαδή για φοβερές αντιφάσεις και φοβερή απολογία αυτή που έχουν δώσει.
3: Μα
4: την
3: τι
4: ίδια
3: να
4: ώρα...
3: πούνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι με αυτό το οποίο λέξαμε, τι να πούνε.
4: Δεν δικαιολογείται αυτό ούτως ή άλλως, αλλά και αυτά που λένε νομίζω πως επιβαρύνουν περισσότερο τη θέση τους.
2: Να
4: πούμε επίσης ότι τα τρία παιδιά εξετάστηκαν χθες από παιδοψυχολόγους στη δομή σπίτι του παιδιού. Mm-hmm. Παρουσία ειδικών, η διαδικασία της εξέτασης ηχογραφήθηκε. Το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία δεν έχει την προανάκριση, για να μπει στη δικογραφία. Να πούμε ότι τα παιδιά, από ό,τι έχει μέχρι στιγμή διαρρεύσει, ανέφεραν ότι δεν γνώριζαν κάτι για τη δολοφονία του βρέφους. Γνώριζαν όμως ότι το μωρό έχει πεθάνει και ότι βρίσκεται στην κατάψυξη. Δηλαδή, μπείτε τον ψυχισμό τριών ανήλικων παιδιών ναι. που ζουν σε ένα σπίτι που το αδερφάκι τους είναι μέσα σε μια κατάψυξη. Νεκρό.
2: Εντάξει, φοβερό.
4: Το τραύμα δηλαδή που έχει δημιουργηθεί ήδη σε αυτά τα παιδιά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Η 15χρονη, ας πούμε, διαπιστώθηκε ότι εκτός από έγκυος κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όπως έχουμε πει, και τα τρία παιδιά πάσχουν από αφροδίσιο νόσημα. Για τη 15χρονη ξέρουν ότι γεννήθηκε στην Αθήνα, στην Γερμανία, συγγνώμη, ο 12χρονος στην Ελλάδα, για το 9χρονο αγόρι, για το μωρό που πέθανε, δεν ξέρουν, δεν έχουν βρει τα χαρτιά τους. Αν έχουν γεννηθεί στην Αθήνα, αν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, υπάρχουν κενά. Επίσης, αναμένονται οι εξετάσεις DNA για να επιβεβαιωθεί ότι είναι όντως.
3: Η συγγένεια παιδιά. Μεταξύ τους. Ναι, ναι, ναι.
4: Η συγγένεια. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, δεν ξέρεις, ας πούμε, πού να βρεις άκρη.
3: Έτσι,
4: για
3: ναι.
4: τον Αφγανό, επίσης, του είχε ασκηθεί δίωξη για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Άφησε έγκυο μία ανήλικη κοπέλα. Και ξέρεις, δεν έχει να κάνει. Όταν είναι ανήλικο το ένα μέλος, σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνένεση. Γιατί δεν μπορεί ένας
3: ναι,
4: ανήλικος
3: βέβαια.
4: Να σκεφτεί όπως ένας ενήλικος. Την ίδια ώρα να πούμε επίσης ότι εξετάζονται και οι πληροφορίες σχετικά με το ποινικό παρελθόν του 43χρονου, του οποίου και οι φωτογραφίες, όπως λέγαμε και χθες, έχουν κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο και στην ναι. τηλεόραση, γιατί έβαζε τον εαυτό του έτσι, σε ειδικές πόζες, το παίζει σκληρός ναι, ναι. άντρας στο Facebook. Ένας άνθρωπος που εξόψεως δημιουργεί έτσι μια αποθητική σκέψη για το ποιόν του και για το πρόσωπό του, να το πω έτσι. Το λέω πολύ ευγενικά για να μην πω τίποτα άλλο.
3: Ναι.
4: Εμπλέκεται λοιπόν και σε μία ακόμα υπόθεση μαστροπίας και βιασμού. Μια δικογραφία που σχηματίστηκε αρχικά από την Εισαγγελία της Βορείου Ελλάδος το 2025 διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία της Αθήνας. Είναι σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση. Ενώ έχει κατηγορηθεί και για μαστροπία και βιασμό σε βάρος Γερμανίδας υπηκόου, η οποία είχε έρθει στην Αθήνα και την εξέδιδε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά η σχετική δικογραφία είχε τεθεί στο αρχείο, καθώς η γυναίκα είχε ανακαλέσει την αρχική καταγγελία της.
3: Α, μάλιστα. Ανακάλεσε ναι. η γυναίκα, ναι.
4: Ανακάλεσε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κι άλλη, όπως σας είπα, καταγγελία για υπόθεση μαστροπίας, η οποία ξεκίνησε στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, από πού και να τον πιάσεις, και πώς να τον εμπιστευτείς. Δηλαδή, πάει ενώπιον, ας πούμε, των δικαστικών αρχών. Και έχει φτιάξει ένα αφήγημα αυτός, το οποίο έχει βάλει και τη γυναίκα του, έπεισε και τα ανήλικα παιδιά, αλλά αυτά είναι ο τελευταίος στόχος της αμάξης, δεν φταίνε, ότι το παιδάκι γεννήθηκε, ότι έκλαιγε, ότι είχε παθολογικά αίτια, το είπε σατανιασμένο όπως θυμόσαστε τις προάλλες,
3: ναι.
4: και ότι τελικά πέθανε, αλλά το διατήρησαν στην κατάψυξη για να έχουν, ας πούμε, ζωντανή την εικόνα του παιδιού.
3: Εντάξει, πάντως τα μωρά όταν τα εγκαταλείπεις κλαίνε. Όταν δεν ανταποκρίνεσαι στις ανάγκες τους, που είναι πάρα πολύ απλές, έτσι, φαγητό, στοργή,
2: καθαριότητα,
3: και μια καθαριότητα. Ναι, δηλαδή δύο-τρία πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ένα μωρό τότε κλαίει.
4: Ακριβώς. Και να πω και κάτι τελευταίο, το είπαμε και χθες, ότι είχαμε και τις καταγγελίες από το χαμόγελο του παιδιού ότι είχαν έρθει αναφορές για αυτήν την οικογένεια, γιατί θυμίζουμε ότι πέρυσι τα παιδιά είχαν μπει στο παιδόν, τα πήρε ο πατέρας χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, είχε γίνει και άλλη καταγγελία πριν κάποια χρόνια για αυτήν την οικογένεια. Και βγαίνοντας ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, ο κ. Γιαννόπουλος, είπε ότι κάτι συμβαίνει με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ότι δεν υπάρχει πάντα η σωστή αντίδραση. Αυτό ήταν, ας πούμε, το ναι. αφήγημα. Από την άλλη, τελικά δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Αυτή η εκμετάλλευση των παιδιών και όλα αυτά τα περιστατικά που συμβαίνουν με τα παιδιά. Γιατί και στην Ελλάδα σήμερα έχουμε και άλλα περιστατικά με παιδιά. Ναι. Δεν ξέρεις πώς θα προκύψει, από πού θα προκύψει, πόσες υπηρεσίες είναι κατάλληλες να τα διαχειριστούν, πόσα άτομα υπάρχουν για να διαχειριστούν τις εκατοντάδες υποθέσεις οι οποίες προκύπτουν σχεδόν σε καθημερινή βάση. Θέλει τέλος πάντων μεγάλη προσοχή, αλλά θέλει προσοχή και σε εμάς τους πολίτες, να το πω έτσι, Δέσποινα και Κωνσταντίνα. Αν πέσει κάτι στην αντίληψή μας, να μην διστάσουμε.
2: Να το καταγγείλουμε, βέβαια.
4: Όχι για να καρφώσουμε, αλλά για να προστατεύσουμε τα παιδάκια.
2: Για να σώσουμε, βέβαια. Να προστατεύσουμε και να σώσουμε. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Σπύρο, για την υπόθεση που είπες ότι τα παιδιά κατέθεσαν παρουσία παιδοψυχολόγου. Ανέφεραν για το νεκρό βρέφος, λοιπόν, ότι ήξεραν για την παρουσία του. για την ζωή τους με αυτή την οικογένεια, είπαν κάτι, δηλαδή έχει διαρρεύσει κάτι. Για παράδειγμα το ότι νοσούν, έτσι, από αφροδία, έχουν αφροδίσια νοσήματα. Δηλαδή επ' αυτού υπάρχει κάποια διαρροή, γνωρίζουμε κάτι.
4: Επ' αυτού δεν υπάρχει κάποια διαρροή. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται και σήμερα η κατάθεση.
2: Ναι.
4: Εχθές έγινε στη δομή σπίτι του παιδιού, θα συνεχιστεί, ηχογραφείται αυτή η κατάθεση που δίνουν τα παιδιά.
2: Ναι.
4: Τα οποία παιδιά βεβαίως ο 9χρονος και ο 12χρονος είναι πιο δύσκολο να καταθέσουν. Δεν ξέρουμε καν αν πηγαίνουν σχολείο. Δεν έχει ακόμα πώς θα κληθεί αυτό. Δηλαδή μπορεί να τα είχαν μέσα στο διαμέρισμα και εγκλωβισμένα. Φανταστείτε ότι αυτό το οποίο επίσης έχει διαρρεύσει είναι το ρουχισμό της οικογένειας, τον είχε αναλάβει ο Αυγανός. Που έμενε μέσα στο σπίτι. Είμαι στα σπίτια τέλος πάντων τα Airbnb που άλλαζαν κατά καιρούς. Για να μην τους πιάσουν τον πατέρα, ο οποίος ήταν άκρος παραβατικός, όπως είπαμε. Για να ξεκλειδώσεις και ένα παιδί που ζει σε ένα νοσηρό περιβάλλον και μεγαλώνει με συνθήκες όχι ανθρώπου, αλλά ενός κατοικιδίου, να το πω έτσι.
2: Και ίσως να θεωρεί κιόλας.
4: Το κατοικίδιο μπορεί και καλύτερα.
2: Ναι, και να θεωρεί ότι είναι μια κανονικότητα. Έτσι,
4: μια κανονικότητα. Βέβαια. Αυτό, δηλαδή, ότι το γεγονός ότι μεγάλωνα σε ένα σπίτι που ξέραν ότι το αδερφάκι του είναι μέσα στην κατάψυξη.
2: Ναι.
4: Ή δηλαδή, όταν αλλάζανε, το βάζανε σε ένα ειδικό βάζο μέσα σε μια βαλίτσα. Και το ξαναβάζαμε σε καταψύκτη, τέλος πάντων, που το βάζαμε. Είναι τραγικό. Δηλαδή, μπορεί να το αναλύσεις. Δηλαδή, θα πρέπει, ας πούμε, να πάρουμε απόψεις και γνώμες από παιδοψυχιάτρους ειδικευμένους για να μας πούν αυτά τα παιδιά, πώς έχει εντυπωθεί μέσα στη συνείδησή τους και το έχουν κάνει μέρος της καθημερινότητας τους, κάτι τέτοιο. Και προσπαθούν βεβαίως οι αρμόδιες αρχές, παιδοψυχολόγοι και αστυνομικοί, να τα ξεκλειδώσουμε αυτά τα παιδάκια.
3: Τα έχουμε δει και σε ταινίες, παιδιά αυτά. Δυστυχώς.
2: Πόσο πιο φρικτή μπορεί να γίνει αυτή η
3: υπόθεση. Όχι, παιδιά τα οποία μπορεί να μεγαλώσουν. Θυμάμαι τώρα συγκεκριμένα ένα έργο, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Πραγματική ιστορία, έτσι, με μια γυναίκα η οποία είχε απαχθεί. Πόσα χρόνια την είχε κλεισμένη σε ένα δωμάτιο. Τελικά την άφησε και έγκυο και με το παιδί αυτό μεγάλωνε στο δωμάτιο για πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που τελικά μπορέσαν, ας πούμε, και διέφυγαν.
2: Το δωμάτιο, έτσι λέγεται.
3: Ναι,
2: το δωμάτιο.
3: Το θυμάσαι, έτσι. Είναι εντάξει.
4: Ναι, γιατί τελικά και το σινεμά και το θέατρο αντιγράφει την ίδια τη ζωή.
3: Σωστά.
4: Δηλαδή, βλέπουμε κάποια μυθοπλασία και λέμε αυτό είναι υπερβολικό, αλλά μερικές φορές η ίδια η ζωή μας ξεπερνά. Δηλαδή,
3: αυτό
4: είναι ένα νοσηρό σενάριο που δούμε τις τελευταίες ημέρες με αυτήν την οικογένεια στη Κυψέλη.
2: Ίσως να ακούγαμε κάποιες υποθέσεις τέτοιες στο εξωτερικό, παιδιά. Έχουμε φρικτές υποθέσεις και εδώ, για να μην ευλογάμε συνέχεια τα γένια μας. Δηλαδή, υπάρχει η υπόθεση της μικρής Άννης. Έχουμε εδώ υπόθεση Πισπυρίγκου. Έχουμε και εδώ απέσεις φρικτές υποθέσεις που λες ότι δεν το χωρά ο νους μου ότι έγιναν αυτά στην Ελλάδα. Ότι μια μάνα σκότωσε τα παιδιά της ή ο πατέρας που τεμάχησε, εξαφάνισε το τετράχρονο κορίτσι. Αλλά δεν είναι συχνές. Δηλαδή δεν πάει να σε σοκάρει. Τώρα αυτό, δεν ξέρω πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει αυτή η υπόθεση και πιο φρικτή. Δηλαδή κάθε μέρα ακούμε κάτι ακόμα πιο φρικτό, πιο σοκαριστικό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
4: Είναι μια υπόθεση που έχει, πόσο θα γίνει που λες, δεν είναι μια υπόθεση που έχει δρόμο όμως.
2: Ναι.
4: Και πολλά αναπαντήτα.
2: Μα είναι ρητορικό το ερώτημα το πόσο πιο φρικτή μπορεί να γίνει η υπόθεση αυτή, Σπύρο. Δυστυχώς, το πιστεύω ότι όντως θα ακούσουμε ακόμα τέρατα. Θα ακούσουμε πολλά πράγματα. Ακόμα τα παιδιά, όπως είπες, δεν έχουν ανοίξει το στόμα τους. Ή τέλος πάντων δεν το έχουμε μάθει εμείς, έτσι.
3: Δεν ξέρουμε αν θα βγουν και όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης. Γιατί αρρωσταίνουμε και εμείς. Όσα περισσότερα μαθαίνουμε, αρρωσταίνουμε. Σημασία έχει η δικαιοσύνη να κάνει αυτό το οποίο τη δουλειά της, έτσι, αυτό το οποίο πρέπει, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, για να αποκατασταθεί η τάξη.
2: Λοιπόν, πάμε σε κάτι πιο. Να αλλάξουμε κλίμα, Σπύρο μου. Γιατί δεν πρέπει. Τις συνήθειες τις καλές δεν πρέπει να τις κόβουμε. Πρέπει να τις συνεχίζουμε. Λοιπόν, σήμερα τι επιλέγεις. Να ακούσουμε.
4: Σήμερα επιλέγω In Dreams, το τραγούδι του Roy Orbison, από το 1963 παρακαλώ, το οποίο έχει μια ιστορία, μια μικρή ιστορία, μα μου επιτρέπετε να την πω. Η μελωδία, όπως είχε πει ο ίδιος ο μεγάλος δημιουργός, του είχε έρθει στον ύπνο του. Ξύπνησε Και το έγραψε σε 20 λεπτά. Μάλιστα δεν έχει την κλασική δομή κουπλέ ρεφρέν, θα το ακούσετε. Έχει 7 διαφορετικές μελωδικές ενότητες που διαδέχονται η μία την άλλη, όπως το όνειρό του, όπως είχε πει ο ίδιος. Στο οποίο όνειρο περιγράφει ότι μόνο εκεί μπορεί να είναι με την αγαπημένη του, τέλος πάντων, στα όνειρά του. Κάπως έτσι λοιπόν και εγώ το είδα στο όνειρό μου και είπα σήμερα ότι θα ήθελα πάρα πολύ οι αγαπητές συναδέλφες και κυρίες να παίξουν αυτό το κομμάτι.
2: Να ακούσουμε ρόλο.
4: Το είχε χρησιμοποιήσει και ο σπουδαίος David Leitch, ο σκηνοθέτης, ναι, που έχασε τη ζωή του πριν από λίγο καιρό, στην ταινία Blue Velvet με τον Dennis Hopper.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο, σε καλημερίζουμε και καλημέρα, τα λέμε αύριο.
3: Bye.
5: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night and just a sprinkle stardust and a whisper

0: Πολύ ωραίο τραγούδι, ωραία η επιλογή του Σπύρου. Ναι, ναι, ναι, πολύ έτσι. Σε άλλη εποχή. Δυστυχώς θα παραμείνουμε λίγο στα αστυνομικά, να σας πούμε κάποιες ειδήσεις ακόμα, γιατί έχουμε αυτή την υπόθεση της εξαφάνισης μιας 15χρονης στο Αγρίνιο. Είχε εκδοθεί ένα missing alert από το χαμόγελο του παιδιού. Φαίνεται τώρα ότι παίρνει μια νέα διάσταση η υπόθεση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η ανήγγυλη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες. Φέρεται, σύμφωνα με αυτά τα οποία διαβάζουμε, να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα. Είχε εξαφανιστεί την Τρίτη με την οικογένειά της να απευθύνει έκκληση για τον εντοπισμό. Μετά την κινητοποίηση των αρχών, εντοπίστηκε σε σπίτι άνδρα στο Αγρίνιο, σε κακή κατάσταση. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 15χρονη στους αστυνομικούς, μετά την αποχώρησή της από το σπίτι, κατευθύνθηκε στην κατοικία ενός 31χρονου. Εκεί, όπως υποστήριξε ο άνδρας, την κακοποίησε σεξουαλικά, ενώ στη συνέχεια φέρεται να την κακοποίησε και ένας 32χρονος φίλος του. Εν πάση περιπτώσει, δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις αρχές, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό και αρπαγή ανήλικης και η υπόθεση βέβαια βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι μετατρέπονται επιτέλους σε κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Πάρα πολύ χαίρομαι, παιδιά, με αυτή την είδηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί μιλάμε είναι για μάστιγα, έτσι. Δηλαδή, να σου πω ότι η μητέρα μου πρέπει να την έχουν πάρει 5-6 φορές
0: ναι,
1: τηλέφωνο.
0: Είναι τρομερό.
1: Ευτυχώς και τέλος πάντων έχει ακούσει, ενημερώνεται και δεν μασάει η μαμά.
0: Δεν δίνει
1: και
0: σημασία,
1: πολύ καλά
0: ναι,
1: κάνει. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι. Θεία μου έχει πέσει θύμα, απάτης. Πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, το προανήγγειλο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, όπως είπε, υπάρχει συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσα από την οποία προωθούνται αλλαγές στο ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες που εντάσσονται στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος να μετατραπούν σε κακουργηματικές πράξεις με ιδιαίτερα επιβαρυνικό χαρακτήρα. Λοιπόν, για την πάταξη του φαινομένου συγκροτείται ειδική ομάδα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα αποτελείται από εξειδικευμένους αξιωματικούς και θα εστιάζει αποκλειστικά στην εξάρθρωση των κυκλωμάτων που εξαπατούν πολίτες και δι' ηλικιωμένους. Μάλιστα, για το θέμα αυτό έχει προγραμματιστεί και μια ευρεία σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα με συναρμόδιους φορείς όπως οι τράπεζες και ο ΔΔΕ.
0: Δυστυχώς είχαμε ένα δυστύχημα τα ξημερώματα στη σιδηροδρομική γραμμή πριν από το σταθμό της Κορίνθου. Ένας άνδρας παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Σύμφωνα με την Hellenic Train, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία του πάνω στη γραμμή πριν από το σταθμό. Ακολούθησε όλη την προβλεπόμενη διαδικασία, έτσι ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης παίδησης, τα ηχητικά σήματα. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ενδεχομένως τροποποιήσεις. Τέλος πάντων, είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων της Hellenic Train. Εγώ να πω τώρα για αυτό το θέμα πραγματικά, δηλαδή συνέχεια έχουμε στις γραμμές τέτοια ατυχήματα, δυστυχήματα, είτε με ανθρώπους, είτε με ζώα, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Πάντως, ήθελες να πεις κάτι σε αυτό επάνω ή με πας αλλού?
1: Όχι, σε πηγαίνω αλλού γιατί ήθελα να πω μια ευχάριστη είδηση και θέλω να την προλάβουμε.
0: Θα την πούμε. Απλά διαβάζουμε εδώ για τον κύριο Κυρανάκη. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Υπουργός Μεταφορών, έτσι, και σημείωσε ότι.
1: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ήταν αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο πρώην.
0: Ναι, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα δρομολόγιο Intercity στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη με το σύνολο της διαδρομής να διαθέτει 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Mm-hmm. Αυτό γνωστοποίησε, είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το αναφέρουμε κι εμείς.
1: Και αυτό είναι μια ευχαριστή είδηση που είπες τώρα. 100% τηλεδιοίκηση. Λοιπόν, όμως, εγώ δεν ξέρω αν θυμάσαι και αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, το 10χρονο Θοδωρή, ο οποίος στις 28 Αυγούστου κινδύνευσε να πνιγεί όταν κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού ενώ έκανε βουτιές στην παραλία Μαραθιάς στην Ηλία. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα το παιδί νοσηλεύεται όλες αυτές τις ημέρες. Είναι καλά τα νέα, λοιπόν. Όπως είπε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημίου Νοσοκομείου Πατρών, ο Ανδρέας Ηλιάδης, το αγόρι αποσωληνώθηκε, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και παρουσιάζει πολύ καλή νευρολογική εικόνα. Σπουδαία, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι αυτό που βοήθησε πάρα πολύ, σύμφωνα και με τον κύριο Ηλιάδη, στο να σωθεί το παιδί, ήταν η έγκαιρη αντιμετώπιση από την αυαγοσόστρια. Mm. Του έσωσε πραγματικά τη ζωή. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ηλιάδης, του έδωσε το φιλί της ζωής, έδωσε τον απαραίτητο το χρόνο και το οξυγόνο και τις θωρακικές συμπιέσεις, ώστε να μην υπάρξει έλλειμμα. Λοιπόν, να ευχηθούμε περαστικά στο Θοδωρή, να είναι καλά. Ήταν και το πρώτο τηλέφωνο που έκανε ο Θοδωρής όταν συνήλθε. Πήραν τηλέφωνο μαζί με τον κύριο Ηλιάδη την αυγοσώστρια που τον έσωσε. Να είναι καλά.
0: Επειδή
1: και γρήγορα να βγει έξω.
0: Έτσι, κάποια μαθήματα κάρπα, καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, είναι πολύ σημαντικό. Άμα ξεκινήσεις κάρπα, δεν σταματάς μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να παραλάβει τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό το κοντράστ συναισθημάτων που κάνουμε αυτή τη στιγμή έχει τη δική του γοητεία, έτσι. Γιατί θα σε πάω σε μια άλλη είδηση. Εδώ στον Πειραιά, μια συνηθισμένη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς τον Πειραιά, παραλίγο έτσι να μετατροπεί σε εφιάλτη για έναν οδηγό λεωφορείου. Στο ύψος της ακτής Μιαούλη, το λεωφορείο περνούσε στην αριστερή λωρίδα για να φτάσει στον τερματικό. Τότε το πλησίασε ένα αγροτικό με 4 επιβαίνοντες, που σύμφωνα με την καταγγελία του οδηγού κατέβηκαν και άρχισαν να τον βρίζουν κάνοντας διάφορες χειρονομίες. Το θέμα ήταν γιατί του είπανε κάνεις αριστερά, γιατί δεν πας από εδώ, γιατί πας από εκεί. Λέει ο οδηγός έτσι πρέπει να πάει το λεωφορείο. Τέλος πάντων, αυτό όλο έφερε μία ένταση. Ξαφνικά βγήκαν έξω και άρχισαν να τον προπυλακίζουν. Ο οδηγός παρέμεινε μέσα στο λεωφορείο. Εντάξει. Δεν υπάρχει κάποια άλλη. Δηλαδή, είδε, μάλλον ο οδηγός, θα σου πω τι έκανε. Έβγαλε το κινητό, άρχισε να τους καταγράφει. Οπότε οι Ρωμά εκεί λίγο μαζεύτηκαν και σηκώθηκαν και έφεγαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω να σε πληγώσω. Θες να πεις κι άλλα.
0: Πω, παρατρία.
1: Να κλείσουμε και με ένα τραγούδι. Να κλείσουμε και με ένα τραγούδι, μωρέ Κωνσταντίνα.
0: Ωραία. Τίποτα. Απλά θα σας πω μόνο για το τεράστιο κύμα συμπαράστασης για το Γιάννη Πάριο. Μετά τα αρνητικά σχόλια από χρήστες των social media για την εμφάνισή του στην Κύπρο, έδωσε εκεί μια ωραία συναυλία. Και μετά ξεκίνησαν να λένε διάφορο ότι έχει μεγαλώσει, ότι έτσι, ότι αλλιώς. Ναι, να σας πω κάτι, να σταματήσουμε λίγο αυτό τον κανιβανισμό και το bullying με τα social media. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να σχολιάσω άλλα, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, με πικραμένη την Κωνσταντίνα Πετούση που είχε πάρα πολλά να πει, αλλά την κόβουμε. Δίνουμε ραντεβού για αύριο να πούμε στα μικρόφωνα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φίκαρη, στη ρυθμίση του ήχου η Κατερίνα Κοκαλίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Σας δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 10 και κάτι το πρωί. Να είστε καλά.
0: Ωραίο τραγούδι, Κατερίνα. Ευχαριστούμε.
1: Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα. Υπέρας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Μένεται φωτιά στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινα, σε κενώθηκε το χωριό μέσω 112. Πλέον κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες στην εταιρική ομάδα της Ελλάς για την αντιμετώπιση τους. Φθηνότερα τα μπλε σταθερά τιμολόγια ρέματος, ΔΕΗ δυνατότητα κλειδώματος, τιμής για 12 μήνες. Στον ανακριτή, οι γονείς για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη, ισχυρή ανάπτυξη του κρουαζιέρα στα Χανιά, 118 πλοία και πάνω από 214.000 επιβάτες εφέτος στο λιμάνι. Νέα άφηξη 75 μεταναστών στη Γάβδο μεταφέρθηκαν στην Παλαιοχώρα. Αγρότες με τραχτέρ τους από όλη τη χώρα κινητοποίηση τη ΔΕΘ. 290 κρούσματα δυτικού Νείλου, 58 νέα και 23 θάνατοι ηλικιωμένων, πτώση θερμοκρασίας και ισχυρές καταιγίδες έως το Σάββατο. Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους κεντρώνουν σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Για πιθανότητα τερματισμού του πολέμου με την Ουκρανία, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Συνεχίζει την επικοινωνία με το Κίεβο. Νεπάλ, πάνω από 1.252 νεκροί διασώστηκαν να αναζητούν εγκλωβισμένους σε σύρακες υδρολευτικών σταθμών. 22.000 παιδιά χρειάζονται άμεσα πόσιμο νερό και καταστάσεις υγιεινής, σύμφωνα με τη UNICEF. Άγνωστη μέχρι σήμερα η τύχη 440 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Πέρασαν 6 μήνες χωρίς επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Πέθανε στα 70 της ιδρυλική τζαζ τραγουδίστρια Κασάνδρα Γουίλσον. Καιρός, νεφός και βοριάδες στην Αττική έως 5 μποφόρ θερμοκρασία στον Πειραιά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. 5η, 3 Σεπτεμβρίου, θεατρική παράσταση. Ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τελειώσαν οι μεταγραφές? Όχι, δεν έχουν τελειώσει. 15 του μήνα τελειώνουν.
1: Ναι, 15 του μήνα. Άρα κάτι θες να πεις εσύ.
0: Ότι...
1: Δεν ξέρω, για να ξεκινάς έτσι και να αφήνεις. Όλο... Το ξέρουμε, 15 του μηνός.
0: Ότι όλο και κάτι μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Στα λόγια μου είχες. Στα λόγια μου είχες.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Περιμένουμε και άλλα δηλαδή.
0: Ότι χθες, τη στιγμή που εκεί πέρα γύρω στις 11.30 ώρα έχουμε την ενημέρωση ότι τέλειωσε του Μπέιλι, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα τα πιο κοντινά εδώ πέρα του Ολυμπιακού. Χθες μου βγήκε ένα.
1: Ανακούφιση, γιατί.
0: Ανακούφιση. Ήταν ειδικά η χθεσινή ημέρα.
1: Ήταν αγχωτική, γιατί ήταν το παραπέντε με τις ευρωπαϊκές λίστες.
0: Θα σου πω το εξής, ότι ερχόντουσαν διάφορες ενημερώσεις από οπουδήποτε. Ρε παιδάκι, μπορεί να σου έρθει από την τράπεζα, μπορεί να σου χτυπήσει.
1: Ναι, οκ, τι θες να πεις.
0: Οδηγείς και σταματάς, τραβάς χειρόφρενο και κοιτάς.
1: Και κοιτάς, να δεις. Ναι. Και με το που είδες την είδηση αυτή.
0: Η αλήθεια είναι χθες. Το έλεγα και νωρίτερα έτσι και στην εκπομπή αλλά και στα social media εκεί πέρα που κάναμε με τον Σίμου, όταν μια βραδιά με μπουλικό suspense, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε, για μένα, μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ελλάδα είναι του Μπέιλι. Αυτή είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Είναι τεράστια μεταγραφή. Ένας παίκτης με κοντά 300 συμμετοχές στη Γερμανία και Αγγλία, τώρα με το συζητάμε, με goal, με assist, είναι αυτό που λέμε, εξέπληξε και ακόμη μια φορά ευχάριστα ο Ολυμπιακός στους φιλάθλους του. Και βέβαια μέσα σε ένα διήμερο έφερε δύο παιχταράδες, έφερε δύο παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά, τον Πουέρτα και τον Μπέιλις, να συμπληρώσουν βέβαια σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχει αποκτήσει φέτος ο Ολυμπιακός. Χθες βεβαίως είχαμε και την ολοκλήρωση μιας ακόμα σπουδαίας μεταγραφής του Οναή, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, διεθνής Μαροκινός. Και αυτό σε καλή ηλικία. Γενικά,
1: και γνωστός μας, δηλαδή ξέρουμε τι ποδοσφαιριστής είναι ο Ναΐ, έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος ξαναπεράσει τον Παναθηναϊκό, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ ποιοτικός, γνωρίζουμε ότι ήθελε και ο ίδιος, είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, ο ποδοσφαιριστής να θέλει να πάει σε μια ομάδα, πάρα πολύ. Του είχαν γίνει, είχε κάνει διαπραγματεύσεις και με άλλες ομάδες, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό. Για μένα είναι πάρα πολύ κομβικό και σημαντικό αυτό. Και θα δώσει πολλές λύσεις βέβαια στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι, αυτές είναι οι δύο πολύ μεγάλες κινήσεις έτσι, στο φινάλε της μεταγραφικής περίοδου, έφερε και το Ζωάο Μάριο. Και αυτή μπορεί να τη χαρακτηρίσει.

0: Είσαι έτσι καλή και είσαι με δεδομένο ότι τον ξέρουν και τους ξέρει. Και ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οι μεταγραφές κρατάνε μέχρι τις 15 του μήνα. Απλώς να πω, χθες στον Ολυμπιακό έγινε και ένας χαμός με δεδομένο ότι ήρθε ο νους, πέρασε ιατρικά. Τελικά θα παραμείνει στον Όφη. Και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούσε ο Όφη να βγει
1: καταστάτη. Εσύ, λογικό δεν είναι τώρα. Δηλαδή, είναι μια ομάδα Όφη η οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι στην Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει το τελευταίο διάστημα ότι έχει γίνει μια πολύ πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή το να φύγει ο Νους που είναι πολύ πολύ επιδραστικός μεσοεπιθετικά για τον Όφη, να φύγει και ο Αποστολάκης, αποδυναμώνεται πάρα πολύ η κριτική ομάδα. Θεώρησα ότι είναι σωστό αυτό για τον Όφη.
0: Ναι, κοίταξε, από την άλλη πλευρά βέβαια ο ποδοσφαιριστής γλυκό πικρυγεύση του έμεινε χθες την ημέρα. Με
1: καλά.
0: Ότι,
1: ο Νους θα ήθελε να στον Ολυμπιακό, ρε Λουκά. Ο Χιλ ποδοσφαιριστής.
0: Με τον Μπέλης και τον Ουναή και τον Ζωάο Μάριο έκλεισε χθες. Όσον αφορά βέβαια τους παίχτες.
1: Έκλεισε και τον Αποστολάκη ο Ολυμπιακός. Ή μόνο τον Νους.
0: Νομίζω
1: μόνο τον Νους διάβασα.
0: Νομίζω ότι μπορεί να τον πάρει τον Αποστολάκη. Δηλαδή, αν ήταν να τον πάρει, θα τον έπαιρνε χθες. Έγιναν συζητήσεις. Αλλά δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έκλεισε μεταγραφές, έκλεισε και το ρόστερ. Το ευρωπαϊκό τώρα. Ένα ερωτηματικό τεράστιο που υπάρχει. Η ΑΕΚ, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός γνωρίζουμε τους παίκτες τους οποίους έχουν δηλώσει στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο απομένει είναι να μάθουμε και αυτό το μάθουμε, έχω την αίσθηση, από την UEFA. Τους παίκτες που έχει δηλώσει ο Ολυμπιακός και θα το μάθουμε μέσα από την σχετική φόρμα της UEFA των άλλων ελληνικών ομάδων του Όφη, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ έχουν ήδη ανέβει τα ρόστερ τα ευρωπαϊκά, δηλαδή τους παίκτες που έχουν στη διάθεσή τους και θα έχουν δικαίωμα μάλλον, συγγνώμη, να αγωνίζονται στις League Phase. Ο Ολυμπιακός και Όφη, θυμίζουμε, είναι στο Europa League, η ΑΕΚ Champions League και ο Παναθηναϊκός στο Conference. Και υπάρχει αυτό το ερωτηματικό δίπλα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει δώσει επισήμως, δεν έχει, όρισε.
1: Ναι.
0: Έχει ανεβάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μην πες στην UEFA.
1: Α, εντάξει, εγώ λέω εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπήκε στην UEFA. Γενικά εδώ στο. Εγώ δεν έχω δει τη λίστα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, δεν την είσαι ανακοινώνουν, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Νομίζω ο Όφη την ανακοίνωσε.
1: Και ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έχει στείλει.
0: Έχει στείλει.
1: Εντάξει, απλά δεν την έχει ανεβάσει τι, η UEFA.
0: Η UEFA
1: δεν έχει προλάβει.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Όλοι έχουν στείλει. Απλά λέω εδώ πέρα. Δεν τη βλέπω εγώ τουλάχιστον σε διάφορα του Παναθηναϊκού.
0: Περίμενε, ο Παναθηναϊκός είναι, είπαμε, Conference League. Να έχω δει...
1: Άλλο στο UEFA.
0: Άλλο, περίμενε, πάμε. League Phase, Παναθηναϊκός, Squad, να τη λίστα, έτοιμη. Ανεβασμένη. Ας σου πω, Πένια, Τσάβες, Κότσαρης και Γείτονας. Αυτός είναι από την λίστα των Τιβίτα. Στους θεματοφύλακες, αμυντικούς, Καλάμπρια, Κάτρις, Τουμπά, συγγνώμη, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν,
1: ναι.
0: Κοντούρης, Τσάπρας,
1: εντύπωση μου κάνει για Τουμπά γιατί είναι
0: Λάβας,
1: πολύ κοντά στην
0: Κυριακόπουλος, Χαφ στον Παναθηναϊκό, Τσιριβέγια, Ιάγκουσιτς, ο Τσέριν, Ταπούρδα.
1: Ποιο Τσέριν, βρε.
0: Τι βλέπω.
1: Τσέριν έχει φύγει.
0: Είναι λάθος η λίστα που έχει.
1: Εντύπωση μου κάνει γιατί μου πει και Τουμπά και.
0: Πάμε πάλι. League Face. Παναθηναϊκός.
1: Μήπως είναι παλιά.
0: Squad. Ή εκτός αν
1: δεν
0: έχουν ανανεώσει. Αλλά σήμερα θα πρέπει εδώ, σε αυτό εδώ το κομμάτι,
1: βέβαια, να είναι κανονική λίστα.
2: Είναι τον play-off η λίστα αυτή, φαίνεται. Ναι.
0: Προφανώς έχουν αφήσει τον Παναθηναϊκό στη λίστα των play-off.
1: Τέλος πάντων, πάντως, να πούμε έτσι ότι έλεγες πριν από λίγο για τον Ουνάη ότι επέλεξε και το νούμερο με το οποίο θα αγωνίζεται. Μικρή σημασία έχει, αλλά εντάξει, είναι και μερικοί που τα κρατάνε αυτά. Το νούμερο 21, έτσι πήρε με τη φανέλα με το νούμερο 21, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Για πες για χθες τι είδες.
0: Λοιπόν,
1: γιατί μου λες αρκετά. Τώρα τι ψάχνεις.
0: Τώρα, ναι, για προχωρά.
1: Τίποτα, απλά ήθελα να μου πεις, γιατί εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω. τα περισσότερα παιχνίδια του κυπέλλου. Θα μας τα πει αργότερα και ο Ιωάννης ο Φράγκος. Mm-hmm. Αλλά δεν είδα και τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είδα τα highlights, είδα κάποια πράγματα και για τους νέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι πήραν φανέλα χθες βασικού και έκλεψαν την παράσταση. Με πάρα πάρα πολύ καλή έτσι, παρουσία. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί από τη μία και το δείγμα γραφής με τη Λάρισα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι είναι δυνατό. Θέλουμε να δούμε και σε άλλα μάτς, αλλά σίγουρα νομίζω ότι είδες κάποια στοιχεία από τους νέους ποδοσφαιριστές που σε άφησαν έτσι, άφησε μια θετική εντύπωση.
0: Λοιπόν, εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ρόκα και Πόποβιτς.
1: Ρόκα.
0: Σιπιόνι, Γκαρσία και Πόποβιτς.
1: Και Σιπιόνι, εκτός μιλάς τώρα.
0: Ναι. Και Σιπιόνι okay. Και Πόποβιτς. Ναι, γιατί
1: εντάξει,
0: έχει
1: τον Μπέιλ τώρα.
0: Ναι, γιατί και εγώ πρέπει να κάψει κάποιους ξένους. Και πρόσεχε να δεις τώρα και η τερματοφύλακα και θα πάει με τον Ορτέγκα, τον Στουρνάρα και τους και μικρούς.
1: Ναι.
0: Αυτή θα είναι. Καλά, για τον Ντάνι Γκαρθία λίγο πολύ το περιμέναμε πλέον ότι θα μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και από εκεί μετά, εντάξει, τώρα ποιον άφηνε εκτός. Φρόιλερ.
1: Κοίταξε, τώρα πλέον έχει γεμίσει το ρόστερ Ολυμπιακού. Και με τις νέες μεταγραφές σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί ο Μεντιλίμπαρ σε δύσκολη θέση να κόψει κάποιος.
0: Βρέθηκε.
1: Okay.
0: Και
1: απλά μου έκανε εντύπωση για το Ρόκα, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις τι, είναι ένας ποδοσφαιριστής που εμένα τουλάχιστον μου κάνει κλικ. Δηλαδή τον έχω δει στα παιχνίδια, είναι πάρα πάρα πολύ γρήγορος, μπουκαδόρος, καλλιτεχνικά. Εντάξει, ναι, θα μου πεις να κόψει ρε φίλε.
0: Θα αφήσει έξω τον Ζέλσον, ο οποίος είναι
1: και πάρα πολύ καλός.
0: Του έβαλε την διαφορά πέρσι στο Champions League που χθες ήταν από τους καλύτερους και γενικά έχει πει τέτοιο. Θα αφήσει τον Μπέιλι που είναι η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού του Ολυμπιακού. Οπότε τι πλήρωσε, αν θες, και πιο μικρός ηλικιακά. Ο παίκτης ο οποίος ήρθε από την Τσιρόνα και προσπαθεί φέτος να πείσει. Για τα χαφ, ναι, εκεί πέρα έγινε χαμός. Θυσιάστηκε λοιπόν ο πιο μεγάλος ηλικία και ένας από τους νεαρούς οι οποίοι μπορούν και θα μπορέσουν στη συνέχεια του χρόνου, ας πούμε, ή αν περάσει ο Ολυμπιακός, να ξαναμπούν.
1: Να πούμε τη δίδια, τη λίστα.
0: Και επαναλαμβάνω και μένει και αφήνει εκτός τον Πόποβιτς, ο Μεντιλίμπαρ, υπό την έννοια ότι έχει τον βασικό του πορτιέρε που θα είναι ο Ορτέγκα,
1: ναι.
0: Και θα πάει με το Στουρνάρα συν τα παιδιά από την δεύτερη λίστα προκειμένου να κερδίσει μία θέση στις υπόλοιπες θέσεις στους ξένους. Αυτό είναι το σκεπτικό. Έτσι όπως μπορώ να το κρίνω επί του πιεστηρίου
1: ρίσκο
0: που ανακοινώθηκε
1: αυτό,
0: η Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Ρίσκο είναι γι' αυτό τώρα. Γιατί και ο Στουρνάρας και ο Τσοπανίδης εντάξει, δεν είναι έμπειροι.
0: Δεν είναι έμπειροι, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο Στουρνάρας με ένα από τα φιλικά όπου έπαιξε.
1: Δεν
0: μου δείξε
1: θέλω
0: ότι
1: να σου πω, ρε παιδί,
0: θέλω
1: να σου πω. Θες να πούμε τη λίστα, την έχω μπροστά μου ή την έχεις μπροστά σου εσύ. Λοιπόν, τερματοφύλακες Ορτέγκα, Στουρνάρας, Τσοπανίδης. Αμυντική Σάλιακας, Ρέτσο, Πυρόλα, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Τικνιζάν, Κουτσογούλας, Πέντερσεν και Μπρούνο. Μέση, Φρόιλερ, Έσε, Πουέρτα, Μαρτίνς, Μπέιλι, Φορτούνης, Σα, Φίλης, Μπακούλας και Τσικίνιο και επιθετική Ελκαμπή, Ζώτα, Σίλβα και Γκονζάλες. Δηλαδή βλέπουμε Πουέρτα, Μπέιλι και Γκονζάλες στις τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Αυτή λοιπόν είναι η ευρωπαϊκή λίστα και επαναλαμβάνω για να μην το κουράζεστε, επειδή είμαστε και ραδιόφωνο, μην είμαστε τηλεόραση να σου βγάλουμε κάρτα ή site αυτή τη στιγμή για να τα διαβάσετε. Εκτός από τους ξένους, αναγκαστικά έμειναν τα παιδιά τα οποία προαναφέραμε, ο Πόποβιτς, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Σιπιόνι και ο Ρόκα. Και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια είναι κανονικά στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

0: Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι μας άκουσαν προς το τέλος όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα των ομάδων και ειδικότερα του Ολυμπιακού. Καλησπέρα στον Μιχάλη και στον Τίνο, στον Κωνσταντίνο. Για το ποιοι παίχτες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τον Ολυμπιακό στα παιχνίδια της League Phase. Λοιπόν, τους παίχτες τους οποίους επέλεξε βαριά καρδιά βεβαίως ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να αφήσει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας για την πρώτη φάση των ομίλων για αυτά τα 8 πρώτα παιχνίδια είναι ο Πόποβιτς, ο Σιπιόνι, ο Ντάνι Γκαρθία και ο Ρόκα. Και αν θέλετε αυτή τη στιγμή να κάνω ένα πρόχειρο συλλογισμό και να μπω στο μυαλό του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, έπρεπε να θυσιάσει έναν ξένο, οπότε σου λέει έχω τον Ορτέγκα, τον Στουρνάρα, είναι και άλλο ένα παιδί, ο Τσομπανίδης. Θα πάνε αυτοί ως τερματοφύλακες. Ο Σιπιόνι, ο οποίος είναι ο πιο φερέλπης από τους χαφ, τους κεντρικούς. Ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος είναι ο πιο επιρρεπής το τελευταίο χρόνο και γενικότερα και μεγαλύτερο σε ηλικία. Και ο Ρόκα, ο οποίος από τα εξτρέμ του Ολυμπιακού είναι ο νεαρότερος σε ηλικία και αυτός που θα στεναχωρηθεί και λιγότερο, που θα χάσει τα πρώτα παιχνίδια. Όλοι στεναχωριούνται, αλλά επαναλαμβάνω αυτό έτσι. Επί του πιεστηρίου θεωρώ ότι πρέπει
1: το
0: να
1: το σκεπτικό του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Πες μια γρήγορα και την αναλυτικά τη λίστα.
0: Ορτέγκα, Τουρνάρα, Τσομπανίδη, Σάλια, Κασρέτσο, Πυρόλα, Μαϊλόβιτ, Κάρμο, Τιχνιζιάν, Κοτσογούλα, Πέντερσεν, Μπρούνο, Φρόιλερ, Έσε, Πουέρτα, Μαρτίν, Μπέιλι, Φορτούνη, Σα, Φίλι, Μπακούλα, Τσικίνιο, Ελκαμπή, Ζώτα Σίλβα και Γκονζάλη. Αυτοί είναι οι παίκτε του οποίου θα δούμε εφέτο και θα περιγράψουμε εμεί. Για λογαριασμό του καναλιού, ένα στα ευρωπαϊκά μα.
1: Τουλάχιστον στη League Phase του Europa League. Γιατί μετά μπορεί να έχουμε και αλλαγέ. Δηλαδή, να καταφέρει ο Ολυμπιακός να προκριθεί.
0: Στους 8, στους 16. Στο τελικό και βλέπουμε.
1: Το ξεχύλωσε.
2: The way, όπως είπα.
0: Πάμε διαφημισούλες για να έρθουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει staff παραγωγής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης κοντά μας, θυμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Ο Θάνος Καλοδούκας είναι στην γραμματική υποστήριξη. 2-10-42-24-4-43-46, αυτά είναι τα τηλέφωνα της παραγωγής. Στα μικρόφωνα ο Βαγγέλης Χατζηκοσαντής, ο Ιωάννης Φράγκος και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Και έχουμε και τον αριθμό Viber 6951-904-904. Είχαμε και πριν σήμερα και μια δικαστική εξέλιξη στο θέμα Στάδιο Νέας Κεφυλίας Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, δικαίωση της ΕΠΣ Πειραιά. Πολλά περισσότερα ακριβώς τη 1:30 θα έχουμε τον διευθυντή της ΕΠΣ Πειραιά, τον Παναγιώτη Νταλάκο, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς, ποια είναι η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε πριν από πολύ λίγη ώρα από το δικαστήριο. Ξεκινήσαμε με μεταγραφές. Την τελευταία μέρα μας ήρθε και η λίστα μεταξύ των άλλων και του Ολυμπιακού. Συνέχεια βέβαια θα αναφερθούμε και στη λίστα των υπόλοιπων ομάδων. Απλά, Ευαγγέλη, Ιωάννη, φίλες και φίλοι, έτσι μια, αφού εξηγήσαμε στο σκεπτικό, ή προσπαθώ εγώ να εξηγήσω στο σκεπτικό του Μεντιλιμπάρ, να πω ότι είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό το γεγονός ότι χθες ο Κοτσουγούλας έδειξε σε καταπληκτική κατάσταση, βασικό δεξί μπακ του Ολυμπιακού, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Πέρσι ήταν ιδανικό στο Πανσεραϊκό, δεν είχε πάρει και πολλά παιχνίδια. Χθες είχε πολύ καλή συνεργασία με τον Ζέλσο Μαρτίνς, πράγμα που σημαίνει ότι δηλώθηκε, είναι από τα παιδιά της Ακαδημίας που δηλώθηκε, όπως και ο Φίλης. Εντάξει, για μένα, αν δεν είχε βάλει τον κόλλο ο Ερνάντες ο Γκοζάλης, ή αν δεν είχαμε κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό προφίλ του Ολυμπιακού, το θέμα για μένα είναι ότι ο Φίλης μπορεί να αποτελέσει πραγματικά σπουδαία εσωτερική μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ένα παιδί το οποίο μάλιστα θα κάνουν και αναπροσαρμογή συμβολέου, ναι, από όσο μαθαίνω. Και ο Μπακουλάς, ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό, τον έβριξε χθες στο παιχνίδι του Κυπέλλου, όπως και σε κάποια φιλικά, ο Μεντιλίμπαρ. Προστέθηκε και αυτός στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, η οποία μάκρυν και πέρα που περιμέναμε 20 παίκτες για τον Ολυμπιακό, είχε αυτό ο Ολυμπιακός, ότι έχει παιδιά εν πάση περιπτώσει τα οποία έρχονται και από πίσω από την Ακαδημία, και είναι αυτή τη στιγμή τρεις τερματοφύλακες, είναι 3, 4, 5, συγγνώμη, θα κάνω μια γρήγορη έτσι πρόσθεση. Να πω ακριβώς πόσοι είναι οι παίκτες μαζί με τα παιδιά των Ακαδημιών στην Ευρωπαϊκή του Ολυμπιακού. Τρεις τερματοφύλακες, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Είναι δηλαδή, έφτασε εκεί πέρα που πρέπει να φτάσει ο Ολυμπιακός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα, για να έχει ένα πλήρες ρόστερ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ξεκίνημα με και Αγγελόνια, θυμίζω.
1: Τώρα μου έλεγες για το χθεσινό παιχνίδι, βέβαια, με την Λάρισα. Okay,
0: Φίλης, Φρόιλερ για μένα. Θεωρώ ότι ο Φρόιλερ θα δώσει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Μέχρι πριν από δύο μήνες ήταν βασικός στην εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ο Φρόιλερ, ο Γκοζάλες, ο οποίος το παιδί ήρθε.
1: Ήταν πολύ δραστήριο, δηλαδή. Είδα ένα παιδάκι μου τις φάσεις. Όχι απλά έβαλε και τον γκολ. Ήταν και σε δύο-τρεις ακόμα ευκαιρίες. Έδειξε πολύ δραστήριος, κινητικός. Πανηγύρισε και με αυτό το περίεργο τρόπο που πανηγυρίζει.
0: Ξέρεις τι κάνει.
1: Spider-Man. Ξέρω, αλλά. Όχι Spider-Man. Spider-Man. Από κάτι άλλο anime.
0: Spider-Man είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Άμα το δεις, το είχε κάνει και ένα story Ολυμπιακός όταν είχε πρωτοέρθει.
1: Κάπου διάβασα ότι είναι κάτι animation που παρακολουθεί, λέει και ο ίδιος. Κάτσε ρε παιδί μου, κάπου το διάβασα.
0: Ο Μεξικανός δεν σπήκε τον γκολ του.
1: Από τη σειρά λέει animation Dragon Ball.
0: Α, εντάξει. Μπορεί να έχω μείνει
1: δεν έχω ιδέα, γι' αυτό το λέω. Ναι, καλά, και εγώ έχω μείνει πίσω.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι μπορεί να ήταν ο Spider-Man.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη,
1: όχι,
0: παιδιά,
1: όχι, όχι. Είναι καινούργια αυτά τα φρούτα. Τα έχεις χάσει.
0: Γενιά παλαιότερη. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό.
1: Κάμε Χαμέκα. Κάμε από τον Dragon Ball. Ένα πανηγυσμό λέει που το συνοδεύει από την εποχή, λέει, που ήταν στην Τζίβα.
2: Και εγώ παρότι νεότερο είμαι άλλη εποχή. Ναι. Δεν το έχω προλάβει.
0: 25 δευτερόλεπτα έλεγε τον γκολ ο Μεξικανό.
1: Ναι, ρε φίλε. Χωρίς ανάσα.
0: 25 δευτερόλεπτα.
1: Χωρίς ανάση.
2: Και είναι 25. Πολύ δημοφιλής στο Μεξικό ο Γκονζάλες. Πάρα πολύ. Γίνεται πανζολισμός στα social με το που σκοράρει, με το που κάνει μια συμμετοχή.
0: Καταρχάς, παιδιά, μεταδίδονται όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού πλέον.
1: Αυτό μου το είπε, δεν το ξέρω.
0: Εντός και εκτός έδρας, ναι. Απευθείας από τη μεξικανική τηλεόραση. Περιττό δε, αν μπείτε τώρα στα social του Ολυμπιακού, θα δείτε η πλειονότητα των σχολείων από, των σχολείων από τους Μεξικάνους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν συνυπολογίσουμε και την ανάρτηση που έκανε χθες η Κομπόλ με τον Πουέρτα, με το Σιρτάκι και όλα τα υπόλοιπα, και το ανέβασα πολύ αφορμένα και εγώ στα δικά μου social media και λέω ότι πλέον ο Ολυμπιακός η ερυθρόλευκη φανέλα θα ξεπουλήσει, θα γίνει ανάρπαστη στην
2: αυτό,
0: Αθηνική Αμερική.
2: Αυτό κάνει πολύ καλό και σαν brand name στον Ολυμπιακό, στο εξωτερικό. Πολύ καλό, τεράστιο καλό. Διασημότητα, δημοφιλία ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Τι άλλο έτσι, πολύ σύντομα από το χθεσινό μάτς μπορούμε να κρατήσουμε. Α, κρατάω τους δύο επίσης από τους παλιότερους που μπήκαν χθες και έπαιξαν. Τον Φορτούνη και τον Σέλτσο Μάρκες. Ήταν καταπληκτική.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές. Εντάξει, okay, δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι σπουδαιολογητής. Δεν μπορεί ο Φορτούνης να μην παίζει τουλάχιστον για ξέρω εγώ, μισή ώρα, 45 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και δεν θα τον ξεκινάς. Yeah. Δηλαδή βγάζει άλλη ποιότητα, έχει αυτή την ηρεμία, έχει αυτή τη γλυκιά μπαλιά, έχει στοιχεία που γλυκένουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Απλώνει το μάτσο μου, του Ολυμπιακού. Απλώνει.
1: Okay. Λέω εγώ ρε παιδί μου.
0: Θα συμφωνήσω στο σχόλιο μου την του Μιχάλης Γιώγα ότι ο Φορτούνης χθες ξεκινούσε από αριστερά και συνέκλεινε. Δηλαδή κάποια στιγμή αν τον δούμε και πίσω από τον επιθετικό θα δούμε ακόμα περισσότερα
1: πράγματα. Βέβαια, εντάξει, και πιο ελεύθερο ρόλο βέβαια.
0: Δηλαδή σκέψω αριστερά σου λέω χθες Ρόκα, δεξιά ο Ζέλσον και πίσω από τον χι επιθετικό ο Φορτούνης.
1: Και ο Ζέλσον ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή ήταν.
0: Λογικά έδωσε... είχε μάθει ότι παραμένει στην ομάδα.
1: Λες, και,
0: ναι, ναι. Εγώ όταν έγραφα το κείμενο, γιατί δεν ήξερα τι θα γίνεται με τις διαπραγματεύσεις της Κάζλον Σταρ, του βγάλα το καπέλο και το έγραψα ότι ένας παίκτης ο οποίος είναι υπό παραχώρηση, έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Μα αυτό το πάθος που έδειξε χθες ο Ζέλσον Μαρτίνς, respect στο παιδί. Γενικά τα περισσότερα θετικά. Στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, δυσκολεύτηκε λίγο ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν και μια δεκάδα που δεν έχει ξαναπαίξει. Μου άφησε θετικότατες εντυπώσεις η Λάρισα, το πάλεψε. Μια ομάδα η οποία έχει αργήσει να κάνει και προετοιμασία, μια ομάδα η οποία έχει αρκετά νέα πρόσωπα. Ο Φρυδόπουλος είναι καλός προπονητής, νομίζω ότι θα τη βοηθήσει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πάρει την άνοδο. Και βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο γεγονός ότι σε ένα παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό, παραλαμβάνω για ένα ημίχρονο, στάθηκε μια χαρά η Λάρισα. Αυτά όσον αφορά το χθεσινό μάτς του Ολυμπιακού. Ξαφανίζονται σιγά σιγά τα εισιτήρια για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Βόλο. Ενώ όσον αφορά τον Μπέιλι, την πολύ μεγάλη μεταγραφή της τελευταίας στιγμής που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τον Ολυμπιακό, σήμερα θα είναι στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αν προλάβει και σήμερα θα περάσει από το Ρέντι και θα...
1: Έλα, πήγα να σου πω τώρα, δεν πιστεύω να είναι... Την αποστολή
0: αποκλείεται. Όχι, η αποστολή δεν θα είναι, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει και αυτός να μπαίνει.
1: Φαντάζομαι από το επόμενο παιχνίδι.
0: Δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να προσαρμοστεί. Έχει τον έναν πολύ καλό του φίλο στην ομάδα, τον Τάκη Ρέτσο, με τον οποίο συνυπήρξαν 2 χρόνια στην Leverkusen. Mm-hmm. Ήμουν μπροστά σε ένα βίντεο το οποίο παίζει από το πρόσφατο παιχνίδι του Ολυμπιακός Άστον Βίλα, εκείνη την ματσάρα, που πράγματι εκεί πέρα μας έκανε δηλώσεις και μάλιστα νομίζω ήμασταν και live τότε με τον Παναγιώτη Τουρκίστα στη Web TV. Και νομίζω ότι ταυτόχρονα και εδώ, γιατί είμαστε live Web TV, ραδιόφωνο, σε εκείνο τον αγώνα με την Άστον Βίλα, όπου βγήκε ο Μπέιλι, τον αγκάλιασε.
1: Λογικά, εντάξει, είπαμε, δεν προλαβαίνει το παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Την άλλη εβδομάδα παίζει ο Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο Ελλάδας. Και την άλλη εβδομάδα ο Ολυμπιακός Όφη. Δηλαδή, σε ένα από τα δύο παιχνίδια σίγουρα θα τον υπολογίσει, γιατί είναι και έτοιμος, ρε παιδί μου, δεν έχει θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε ό,τι αφορά
0: επίσης,
1: την αγωνιστική του κατάσταση.
0: Δύο-τρεις παρατηρήσεις από το χθεσινό ματς. Ο Ρόκα, ο οποίος. Κάθε φορά που τον βλέπω μου αρέσει και περισσότερο. Έβαλε και ένα τυχερό αλλά ωραίο γκολ. Ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος έκανε κάποιες. Ξανά να πει του πήγαιναν οι φάσεις, αλλά έχει αυτή την ποιότητα αυτός ο παίκτης. Δηλαδή βρέθηκε στη στιγμή που έπρεπε στο γκολ και τα λοιπά. Μετά άρχισε, πετούσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Και βεβαίως και η γκολάρα του Μπρούνο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα με το αριστερό. Κάνει το... Στα αρνητικά τη θεσσαλική αναμέτρηση είναι ανεπίτρεπτο να ξεκινάει το μάτι στι 8 και ο τηλεοπτικό σταθμό 8 παρα 5 να μην έχει κάνει μία σύνδεση και να μα δείχνει κάποια κυρία, όπω έγραψα, την οποία δεν την ήξερα, μια συμπαθέστατη κυρία, να μα λέει τον καιρό. Ναι. Συγγνώμη, δεν μπορούσαν να πούν τον καιρό στι παρατέταρτο, παρα 10 να δώσουν τι συνθέσει.
1: Και βέβαια δείχαμε και τις, ότι δεν γίνανε δηλώσει στο τέλο του αγώνα. Ναι, θεωρεί ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο και αυτό.
0: Πολλά μπορεί να παίξει. Όχι, θεωρώ ότι έχουν παίξει
1: γιατί
0: πάρα πολλά.
1: Ουσιαστικά, ρε παιδάκι μου, όλοι είπαμε επειδή λόγω Αλαφούζου, λόγω Sky, λόγω.
0: Και γενικότερα και κάποια πράγματα λόγω... οποία δεν άρεσαν στου ανθρώπου του Ολυμπιακού. Έσπασε λίγο το τηλεφωνικό κέντρο στην ΠΑΕ Ολυμπιακό. Πράγματα τα οποία υπόθηκαν, ακούστηκαν.
1: Από τη μετάδοση εννοείται. Δεν την άκουσα τη μετάδοση, δεν μπορώ να σου πω. Okay.
0: Λοιπόν, έχει ξαναγίνει αυτό και που το έχουν κάνει και αρκετές ομάδες και νομίζω θα το ξαναδούμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ναι, σαν μετάδοση δηλαδή δεν, και εμένα δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσαν αρκετά πράγματα. Συνήθως δεν κριτικάρω, αλλά και κρίνονται. Παραδοχώ, όπως και εγώ δέχομαι την κριτική, θα πρέπει να δέχονται και οι άλλοι. Και είναι ανεπίτρεπτο τώρα πρώτο μάτς και να έχει μέχρι και λάθος κάρτα έδωσα. Τον Ελ Καμπίατη, τον.
1: Τώρα είναι φαύλο κύκλο, δεν είναι φαύλο. Μην το ψάχνει τώρα.
0: Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Okay. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό. Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα είναι και στο site μας. Για όσους μπήκατε τώρα εδώ στην παρέα μας, στο κανάλι 1, στου 90,4 μεγακύκλου, πενελιέ στα σπορ. Θα κάνουμε μια διακοπή με ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε μια τεράστια επιτυχία, παιδιά, στην εθνική μας ομάδα βολέι των γυναικών. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου, τα οποία μετά από πάρα πολλά χρόνια κατάφεραν, έκαναν μια καταπληκτική πορεία στο Eurovolley. Με 1.200 μύρια προβλήματα, τραυματισμούς, την φάση χθες εκεί στο ξεκίνημα του
1: δεύτερου. Παναγία μου, τριαστικό ήταν αυτό, έτσι.
0: Τώρα, οπότε τι να συζητάμε, νομίζω ότι και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Εντάξει, τώρα,
1: βέβαια, πρόσκληση. Η Σερβία είναι μια χώρα που
0: πάρα
1: δεν το συζητάμε.
0: Πάρα
1: είναι
0: πολύ καλή.
1: Τεράστια
0: πολύ
1: δύναμη.
0: Σε κάθε περίπτωση, respect. Σε λίγο αλλά θα μιλήσουμε ναι, με μια
1: αυτή, ναι, αυτή η διαδρομή τη εθνική ομάδα πραγματικά μα έκανε όλου πάρα, πάρα πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον. Έτσι.
0: Και κυρίω, μωρέ, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή, τα περισσότερα βέβαια κορίτσια τα οποία ξεκινούν τον αθλητισμό στο σχολείο ξεκινούν και στις ομάδες στο βόλεϊ. Και ήταν και είναι, πραγματικά δηλαδή, πάντα εμένα μου έκανε έτσι εντύπωση το γεγονός ότι ξέρεις, τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν είχαμε επιτυχίες σε επίπεδο βόλεϊ γυναικών. Γιατί επαναλαμβάνω, εάν Βαγγέλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, μπορούμε να καταμετρήσουμε τα κορίτσια ανάθλημα σε συλλόγους, ίσως το βόλεϊ να έχει τα περισσότερα κορίτσια τα οποία ξεκινούν. Και πραγματικά χαρήκαμε πάρα πολύ που η εθνική μας ομάδα βρέθηκε στο προσκήνιο, σήκωσε και τεράστιες θεαματικότητες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΕΡΤ 2 Σπορ. Και βέβαια όλοι να ευχηθούν περαστικά στην Γογό Αγγελοπούλου, η οποία επιστρέφει σήμερα μαζί με την υπόλοιπη Απόστολη. Τα παιδιά νομίζω τα κορίτσια ξεκινούν το ταξίδι της επιστροφής 7 η ώρα από την Βιέννη. Τώρα να συζητήσουμε για βόλεϊ εμείς μεταξύ μας, θα πούμε 5 πράγματα. Εντάξει, αυτά τα δημοσιογραφικά, πάμε λοιπόν να βάλουμε στην παρέα μας μια κυρία η οποία έχει παίξει σε πολύ υψηλό επίπεδο, πιο υψηλό δεν μπορεί να υπάρξει. Και βέβαια κάνει τα τελευταία χρόνια, τελευταία αρκετά χρόνια και σπουδαία πορεία ως προπονήτρια και μάλιστα φέτος την έχουμε εδώ και στην πόλη μας καθώς έχει αναλάβει συνπροπονήτρια στον Εθνικό Πειραιά, η Βάσο Νικούλη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βάσο, καλησπέρα.
1: Βάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Πολύ χαρούμενη είμαι που μιλάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και πολύ χαρούμενη είμαι επίσης που ανήκω στην οικογένεια του Εθνικού φέτος.
1: Φαντάζομαι και ο Εθνικός είναι πολύ χαρούμενος. Ναι. Έτσι, που σε έχει στην.
0: Ναι, και να πω και ρεπορταζιακά ότι εντάξει, ξέρω ότι έχουν υπάρξει και στο παρελθόν και άλλες προτάσεις και τελικά είναι να έρθει το κατάλληλο timing.
1: Το timing, ναι. Ναι.
0: Το βόλεϊ γυναικών Βάσο Νικούλη, το οποίο αυτό το οποίο έλεγα είναι το εξής, ότι έχει τόσα πολλά κοριτσάκια τα οποία ξεκινούν, αλλά τα τελευταία χρόνια πλην από τις επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο, δεν είχαμε έτσι την πολύ μεγάλη πορεία από την εθνική μας ομάδα. Και τελικά φέτος το ζήσαμε αυτό. τα κορίτσια, έγραφε ο φίλος μας ο Στέφανος Λιμονίδης, βρήκαν αν θέλετε και τον γκάλι του γυναικείου βολή που είναι η Ανθούλη, κατάφεραν και έκαναν μια πορεία από την οποία μόνο χειροκρότημα μπορούμε να τους δώσουμε.
3: Εννοείται, εννοείται, πολλά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα, έτσι στάθηκε όχι άξια, έκανε υπέρβαση. Τα κορίτσια και το προπονητικό team, σου αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στην Ομοσπονδία. Όπως επίσης αυτό που είπε ο οικονόμου, ο Λαρισαίος, ο προπονητής, ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στα σωματεία αντίστοιχα, όπου πλαισιώνουν συγκεκριμένες αθλήτριες και παίζουν μέσα στη σεζόν, διότι είναι λένδετα όλα αυτά. Έχουν υπερβεί αυτό οι αθλήτες, γι' αυτό είχαμε και τραυματισμούς, θεωρώ.
0: Είναι και πολλά τα παιχνίδια και στο δικό σας. Το άθλημα, play-off, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, εθνικές κτλ. Όσον αφορά βέβαια τα γόνατα, να πω ότι κάνετε και ένα άθλημα, κάνουν τα κορίτσια πλέον και προπονήσεις η Βάσο, όπου δέχεται μεγάλη καταπώνηση και το γόνατο και ο γοφός και ο ώμος. Είναι τα σημεία τα οποία καταπώνηστε περισσότερο.
3: Εννοείται. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο που παίζουν συγκεκριμένες αθλήτες που παίζουν εξωτερικό οι περισσότερες. Οι καταπονήσεις είναι τρομερές, θέλει πολύ προσοχή και θέλει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Δεν είναι μόνο οι προπονητές, πλαισιών γυμναστές, ψυχολόγοι στο εξωτερικό, σωστές διοικήσεις, σωστά γήπεδα, σωστές μπάλες. Όλα είναι αλληλουχία.
1: Εντάξει, Βάσο, ας αφήσουμε λίγο. Πάμε στην εθνική μας ομάδα τώρα και να αφήσουμε λίγο στην άκρη αυτή την ήττα από την Σερβία. Γιατί είπαμε, είναι μια παγκόσμια δύναμη η Σερβία στο άθλημα. Έτσι, πώς είδες αυτή τη διαδρομή, αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι της εθνικής ομάδας των γυναικών? Δηλαδή, πιστεύεις ότι κάναμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά ως άθλημα?
3: Εννοείται, πάρα πολύ ενθαρρυντικό βήμα. Η τηλεθέαση ήταν πολύ ψηλή, όπως είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το βόλεϊ αυτό. Διότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχει μείνει πίσω. Είναι ένα άθλημα γενικά που από μικρή ηλικία μαθαίνεις να εντάσσεσαι, να μοιράζεις, να κοινωνικοποιείσαι, επειδή είναι ομαδικό. Πλάτης χαρακτήρα, νοοτροπία, πειθαρχία, συνέπεια. Δεν είναι εύκολο, ειδικά στις μέρες μας, έτσι πως έχει φτάσει η καθημερινότητά μας και η ζωή μας. Όσο αφορά τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα, μακάρι είναι ελπίδα και για τις επόμενες γενιές.
1: Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
3: Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Φύγαν αρκετές παίκτριες έξω. Έχουν έρθει και στην Ελλάδα. Κάποια σωματεία βάζουν πολύ ψηλά μπάτζετ. Δηλαδή φέτος, αν δούμε ότι στα play-off έμειναν έξω ο Ολυμπιακός και ο Πανιώνιος, τι συζητάμε? Τα μπάτζετ είναι υπερβολικά καλά και υπάρχει δυνατότητα να έρχονται και καλής ποιότητας ξένες πλέον και στην Ελλάδα. Οπότε ανεβαίνει το επίπεδο και είναι ανταγωνιστικό το άθλημα και πήγε και η εθνική ομάδα πάρα πολύ καλά.
0: Και νομίζω ότι, εντάξει, δεν είναι τώρα, είναι δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια που βλέπουμε σταδιακά να γίνεται δουλειά.
3: Βέβαια, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη αυτό, βέβαια. Θέλει υποδομή σιγά σιγά προοδευτικά και ήρθε η κατάλληλη στιγμή όσο αφορά τη Σερβία, εντάξει, έχει μεγαθύρια μέσα. Είναι η Μάγια Ιογκνένοβιτς, που τυχαίνει να την είχα και συμπαίκτρια, μιλάμε για από τις καλύτερες πάσεις του κόσμου. Είναι η Διαγώνια, η Σέρβα, η Τατιάνα, η Μπόσκοβιτς. Είναι δύο παίκτριες όπου πλαισιώνει και τη Σερβία, που είναι οι παρελθοντικές υψηλού επίπεδου. Και έχει πλαισιωθεί η Σερβία με νεαρές. Είναι σε άλλα επίπεδα αυτές οι χώρες. Οπότε και το χθεσινό, εντάξει, δεν είναι εύκολο να κρατήσει η Ελλάδα τόσες πολλές συνεχόμενες νίκες. Νίκη με Βουλγαρία, νίκη με Αυστρία, νίκη με Γαλλία. Πόσο να υπερβούν αυτό οι Ελληνίδες. Και όλο αυτό που κάνουν ήταν μεγαθύριο αυτό που έκαναν.
0: Να πω για την Ογκνιένοβιτς ότι στον Ολυμπιακό είναι κάτι συνυπάρξει.
3: Ναι. Τεράστια αθλήτρια. Είναι στην ηλικία μου καταρχάς. Είναι 84, το 1984 γεννηθήσα. Παίζει σε τέτοια επίπεδα αυτή τη στιγμή. Τι άλλο να πούμε?
0: Και όταν ήρθε στον Ολυμπιακό ήταν, δεν ξέρω αν ακόμα μαζί, ήταν με το Τεόντοσιτς.
3: Τότε ναι.
1: Το κουτσομπολί και τα βάλιστερα.
0: Ήμασταν μαζί με την Βάσο. Εγώ γραφείο τύπο, η Βάσο παίχτρια στον Ολυμπιακό. Ναι, και ήταν και ο Μήλος στον
3: Μπασκετικό. Ο Μήλος τότε, ναι.
0: Αν δεν ήταν ο Μήλος στον Ολυμπιακό, δεν θα ερχόταν η Ογκνιένοβιτς το 10 στον Ολυμπιακό.
3: Ναι. Για το, και αν δεν ήταν ο Αγγελόπουλος, δεν θα ήταν και ο Μήλος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Απλώς
0: τα ανέφερε.
3: Και κύριε Αγγελόπουλη, δεν θα ήταν όλοι αυτοί.
0: Μου ήρθε μια φλασιά τώρα, Βάσο. Το θέμα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, πολύ μεγάλες επιτυχίες, είναι το εξής. Το δημοσιογραφικό κλισέ, δημοσιογραφικά κλισέ ερώτηση, να το πω καλύτερα. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτή την επιτυχία.
1: Αυτό είναι το μεγάλο
0: επιτυχία.
1: Κομμάτι, βέβαια. Ή θα είμαστε μια φωτοβολίδα.
3: Θέλουμε να ελπίζουμε, διότι η ελπίδα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μας έχει μείνει στην Ελλάδα πλέον. Πρέπει η Ομοσπονδία να το δει σοβαρά και πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Νέα παιδιά, φρέσκα, νιάτα τα κορίτσια, και τους αξίζει να χτίσουμε. Και αξίζει και στο ελληνικό αθλητισμό να χτίσουμε. Είναι κρίμα από το Θεό.
0: Και γενικά πάει καλά το βόλεϊ, γιατί και ο φίλος μας ο Κώστας Χρυστοφιδέλης οδήγησε την εθνική ομάδα των ανδρών στο ασημένιο μετάλλιο στους
3: Μεσογειακούς.
0: Έχουν κάνει καταπληκτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε έτσι μια μικρά σταθερά βήματα ανάπτυξη σε και σε επίπεδο εθνικών ομάδων του ελληνικού βόλεϊ. Γιατί αυτό...
3: Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ιτήθηκε στον προημιτελικό, στον ημιτελικό από τη Σερβία με 3-2 νομίζω. Τρομερά άλματα. Τρομερά. Απλά το αντρικό είναι και επαγγελματικό, έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Το γυναικείο δεν είναι επαγγελματικό και είναι τεράστια η διαφορά στο ένα με το άλλο μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στο γυναικείο βόλεϊ που δεν είναι επαγγελματικό ακόμη, δυστυχώς έχει κάνει τέτοιο άλμα.
0: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη...
3: Μεγάλη κουβέντα, βέβαια. Όσον αφορά τα ένσημα, οι αθλήτριες αναγκάζονται να βρουν δουλειά πρωινή. Η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη και αναγκαστικά βρίσκουν πρωινή δουλειά. Οι προπονητές, απ' την άλλη, θέλουν τους παίκτες το βράδυ. Βέβαια, δεν είναι στο χέρι των αθλητών 100% αυτό και υπάρχει ένα μπέρδημα τεράστιο. Θέλουν πέμπτη ξένη, φωνάζουν, γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή.
0: Τελικά, αν είναι δύσκολα έτσι, σε τόσο υψηλό επίπεδο, στις χαμηλότερες κατηγορίες, πώς τα καταφέρνετε, πώς βγαίνουν οι ομάδες, εσείς, τα κορίτσια, πώς μπορεί να κάνετε αυτό το οποίο αγαπάτε σχετικά απρόσκοπτα.
3: Αχ, έρας τεχνικός αθλητισμός. Ήταν κάτι που όταν πρωτομπήκα, σαν προπονήτη, έτσι, γιατί μπήκα σε χαμηλή κατηγορία αρχικά, ήταν κάτι το οποίο μισούσα ο ερασιτεχνισμός από μικρή, το μισούσα. Όμως το αγάπησα προοδευτικά μέσα από την προπονητική και προσπάθησα όλα τα χρόνια, μου δίνανε ένα στόχο οι ομάδες να ανεβαίνω δύο σκαλοπάτια μόνη μου. Αυτό είναι θέμα νοοτροπίας και αυτό προσπαθούσα να κάνω και στους αθλητές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτές τις κατηγορίες, πιστέψτε με, διότι δεν μπορείς να βρεις αθλητές εύκολα με νοοτροπία. Με συνέπεια, με πειθαρχία, με αθλητική παιδεία. Πρέπει να τα μεταλαμπαδεύεις όλα αυτά. Χρειάζεσαι βοήθεια. Διότι ξέρετε, πολλοί ερασιτέχνες μαζί τρώνε τον επαγγελματία. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να είναι αρκετοί επαγγελματίες γύρω-γύρω για να μπορέσουν να τραβήξουν προς τα πάνω την ερασιτεχνική νοοτροπία που πιθανόν να έχουν κάποιες αθλήτριες νεαρές σε ηλικία, όπου δεν έχουν την εμπειρία μεγαλύτερων κατηγοριών. Είναι πραγματικά δύσκολο και το πιο δύσκολο απ' όλα. Να κάνεις πρωταθλησμό στο ερασιτεχνικό άθλημα. Ναι. Πώς προπονητές και αθλητές πρέπει να έχουν την οτροπία να κάνουν την υπέρβαση όταν χρειαστεί. Αυτή είναι η διαφορά του πρωταθλητισμού. Ναι. Η υπέρβαση όταν κάτι δεν πάει καλά, είτε βαθμολογικά, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε η απόδοση της ομάδας, παρόλο που κερδίζει η ομάδα, δεν επαναπάβεται ποτέ ο πρωταθλητής. Θα καθίσει 20 λεπτά παραπάνω στο γήπεδο. Έχει συμφωνήσει να πηγαίνει 3 προπονήσεις για να ξεκουράζεται. Όχι, θα κάνει 4. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε. Είναι στην πειθαρχία, είναι να μην βαριέμαι. Είναι να θέλω να γίνω πρωταθλητής. Δεν είναι θέμα μόνο ένας αθλητής να είναι καλός και να έχει έναν προπονητή που βαριέται. Είναι θέμα να βρεθούν αρκετοί στην νοοτροπία μαζί και να τραβήξουν ένα τον άλλο και να κάνουν την υπέρβαση. Αυτό είναι ο πρωταθλητισμός γενικώς και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες.
1: Φαντάζομαι
3: το ότι κάνω, αποφασίζω στην υπέρβαση. Τελεία. Δεν έχει βαριέμαι, έχασα και έλα, θα κάνω και το ρεπό μου. Έλα, μωρέ, έχω και ένα ρεπό από την ομάδα. Από στιγμή που δεν δουλεύω και το έχω για να ξεκουραστώ, όχι. Θα ζητήσω από μόνος μου να πάω στο γήπεδο. Δεν θα μου το επιβάλλει προπονητής ή ο με το ζόρι. Ξέρετε, θα ακούγεται λίγο σκληρό. Αλλά εγώ έτσι έχω μάθει, καλός ή κακός, από 14 ετών, έτσι έχω μάθει και έτσι ζω όλα τα χρόνια.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτή την νοοτροπία θες να περάσει και, και στην ομάδα του Εθνικού, γιατί και εδώ.
0: Θα πούμε ότι είναι τεχνικό δίδυμο μαζί με τον Δήμο Φιλιππάκο.
1: Ακριβώς, μαζί με τον Δήμο Φιλιππάκο. Ναι, έχει μια δύσκολη αποστολή, η αλήθεια είναι, και φέτος με την ομάδα του Εθνικού. Μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Ωστόσο, κάθε χρόνο φτάνει μια ανάσα από την άνοδο, αλλά στο τέλος κάτι λείπει και η άνοδος δεν έρχεται. Δεν ξέρω, με την εμπειρία σου πλέον και ως αθλήτρια και ως προπονήτρια, τι ακριβώς πρέπει να έχει φέτος ο Εθνικός, τι πρέπει να αλλάξει ο Εθνικός φέτος για να γίνει αυτό που λέμε το παραλίγο να γίνει άνοδος?
3: Καταρχάς, θα επαναλάβω κάτι που έχω ξαναπεί. Η δεύτερη θέση που παίρνει ο Εθνικός τα τελευταία χρόνια αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Mm-hmm. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτρες παρελθόντων ετών που έχουν περάσει, στους προπονητές, στη διοίκηση. Δεν είναι εύκολη η δεύτερη θέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να είσαι στον τελικό. Και το να μην πίνεις νερό, εντάξει, δεν μπορώ να πω, ούτε είμαι σε θέση να μιλήσω ή να πω τι έφταιγε ως τώρα. Μπορώ όμως να πω τι χρειάζεται μια ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα. Mm-hmm. Χρειάζεται αυτά τα οποία σας είπα. Είναι η νοοτροπία και πόσο αποφασισμένος είμαι σαν προπονητής και ειδικά σαν αθλητής, διότι οι αθλήτριες είναι οι πρωταγωνίστριες. Mm-hmm. Ό,τι και να πούμε εμείς, όσο και εγώ να είμαι 10 ώρες στο γήπεδο ή ο κύριος Φιλιππάτος, ο οποίος είναι ο πρώτος προπονητής φέτος, έτσι, εγώ είμαι σε πιο βοηθητικό ρόλο λόγω της εργασίας μου, οι αθλητές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τον πρώτο λόγο μέσα στο γήπεδο, στην προπόνηση, στην νοοτροπία, σε όλα. Και εμείς φυσικά να τους μεταλαμπαδεύσουμε, αλλά να το θέλουμε και οι ίδιοι.
1: Σωστό.
3: Είναι η συνέπεια και είναι η υπέρβαση. Ποια ομάδα θα αποφασίσει με ποιους παίκτες και ποιους προπονητές να κάνει την υπέρβαση. Μέσα στο γήπεδο, εκτός γήπεδου, στον τρόπο που κοιμάσαι, στον τρόπο που τρως. Διότι αν εγώ ξενυχτάω κάθε βράδυ και έρχομαι και δεν προπονώ τον δίπλα, θα μείνει προπονητής και δίπλα, ο οποίος δεν θέλει πουθενά. Καταλαβαίνετε πόσο αλληλένδετο είναι.
1: Βέβαια.
3: Το όλο κομμάτι.
0: Μας εδώ θα είμαστε.
3: Εδώ είμαστε, θα κάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Έτσι δεν λέμε μεγάλα λόγια, θέλουμε να γίνει στόχος, αλλά από εκεί πέρα πρέπει να το δείξουμε όλοι μέσα στο γήπεδο.
1: Συνεργασίας με τον κύριο Κουτούβαλη, γιατί ξέρουμε ότι είναι λίγο πολύ απαιτητικός.
3: να είναι καλά. Καταρχάς, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Τον ευχαριστώ πολύ και όλοι πρέπει να τον ευχαριστούμε για τη δουλειά που μας δίνει mm-hmm. σήμερα ημέρα. Διότι για τα επίπεδα της Β' Εθνικής δίνει πολύ καλή δουλειά. Βέβαια. Αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια. Πρέπει να το αναγνωρίζουμε
1: και
3: πρέπει
1: μεράκι,
3: γενικά
1: μεράκι, σε αυτό που κάνει.
3: Τέτοιοι άνθρωποι να δέχονται βοήθεια. Βέβαια. Όταν στη Β' Εθνική δίνουν αρκετά ποσά, πολύ ικανοποιητικά έως υψηλά. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ήρθε το δελτίο ειδήσεων. Χάρηκα που σ' άκουσα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό
3: καλή συνέχεια.
0: Μεσημέρι. Ο Θοδωρής Παπαντονίου είναι μέσα στο ραδιοθάλαμο για το σύντομο δελτιάκι ειδήσεων. Σε περίπου 5 με 6 λεπτά θα τα ξαναπούμε.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
5: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδα. Ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις στη μάχη κατάσβεσης. Μένε τη φωτιά στην Κρυσταλλοπική Φλόρινα. Σε κοινώθηκε το χωριό μέσω 112. Πλέον κακούργημα για τηλεφωνικές απάτες. Συστήνεται ειδική ομάδα της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση τους. Φθηνότερα τα μπλε σταθερά τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ. Δυνατότητα κλειδώματος τιμής για 12 μήνες. Στον ανακριτή οι γονείς για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Ισχυρή ανάπτυξη την κουραζιέρα στα Χανιά. 118 πλοία και πάνω από 214.000 επιβάτες εφέτος στο λιμάνι. Αγρότες με τραχτέρ από όλη τη χώρα κινητοποίησης στις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης. 290 κρούσματα δυτικού Νείλου, 58 νέα και 24 θάνατοι ηλικιωμένων. Πτωσιμοκρασίας και ισχυρές καταιγίδες έως το Σάββατο. Ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Νεπάλ, πάνω από 1.252 νεκροί, διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους σε σύραγγες υδροελεκτρικών σταθμών. 22.000 παιδιά χρειάζονται άμεσα πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινή σύμφωνα με τη UNICEF. Άγνωστη μέχρι σήμερα η τύχη 440 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πέρασαν 6 μήνες χωρίς επιθεωρήσεις σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Καιρός, νεφώσεις και βοριάδες στην Αττική έως 5 μποφόρ θερμοκρασία στον Πειραιά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
4: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
7: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Για το δίλημα που βάλαμε στον Ιωάννη.
1: Α, εντάξει, οκ.
2: Μην το πούμε στον αέρα.
1: Όχι, δεν το πούμε στον αέρα. Δεν υπάρχει. Θα το πούμε στον αέρα. Να πούμε δηλαδή ότι βάλαμε το δίλημα. Δεν το λέμε. Δεν το λέμε.
0: Τελικά αποφάσισες.
2: Έχω
1: ένα ή δύο. Ένα ή δύο.
2: Προπολού έχω φάσει.
1: Ένα ή δύο.
2: Το 2019 έχω φάσει.
1: Νομίζω ότι είναι σανταράκι. Κακώς βάλαμε το δίλημα αυτό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και τώρα ο κόσμος μας ακούει και δεν ξέρει τι λέμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, προχωράμε.
0: Ας πούμε.
1: Ξέρουμε τι λέμε εμείς. Ναι. Λοιπόν,
0: έχουμε διαιτητές.
1: Ναι.
0: Πριν πάμε.
1: Έχουμε τον πρώτο ξένο. Έχουμε τον πρώτο ντέρμπι.
0: Σβάιερ.
1: Γερμανός. Καλός.
0: Καλός είναι.
1: Καλός, βέβαια. Ελίτ διαιτητής.
0: Τέταρτος ο Πολυχρόνης.
1: Ήταν νομίζω και. Πρόπερσι, στον τελικό του Europa. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τώρα. Πέρσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι.
0: Το Άικαρισα του Δεθύνου Τσακαλίδη στο ΒΑΡ ο Ροζάριο Αμπίσιο και ΑΒΑΡ ο Μεραβίγια. Mm-hmm. Δηλαδή βάζει Έλληνα σε αυτό ο Λανόα και ξένος στο ΒΑΡ. Στο Βόλο θα είναι ο Θανάσος Τζίλος. Με ΒΑΡ τον Φωτιά και ΑΒΑΡ τον Πουλικίδη. Όπως είπαμε, ο Τσβάιερ στο μεγάλο ντέρμπι, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στο Λεβαδιακός Πανατολικός ο Κατσικογιάννης. Mm-hmm. Βάρη Ελένη Αντωνίου, Αβάρο Φωτιάς. Όφη και Φυσιά ο Ντάουλας. Βάρου Βεργέτης, Αβάρ ο Κατόπης. Ατρόμητος Καλαμάτα ο Κουκούλας διαιτητής. Βάρου Παπαδόπουλος ο Θεσσαλονίκη και ο Κουμπαράκης Αβάρ. Και τέλος το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής θα το διευθύνει ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. Βάρου Πουλικίδης, Αβάρο Κουμπαράκης.
1: Μάλιστα. Τρίτη αγωνιστική, έτσι με πολύ ωραία ματσάκια, πάρα πολύ ωραία ματσάκια για μένα και το Βόλος Ολυμπιακός στο νερό παιχνίδι, γιατί είναι ανεβασμένος Ολυμπιακός, ο Βόλος είπαμε, Ολυμπιακός έχετε με φόρα, αλλά εντάξει σίγουρα το μάτς που κλέβει την παράσταση είναι αυτό ανάμεσα στο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, δύο ομάδες που και φέτος θα μπουν στην διαδικασία κατάκτησης του πρωταθλήματος. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, σίγουρα το ότι μπήκε στο ρόστερ ένας παίκτης σαν τον Αζεντίν Ουνάη είναι πολύ πολύ χρήσιμο για τον Νίστρουμ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης την επιστροφή του Μαροκινού στην ομάδα. Μάλιστα επιστρέφει ο Ουνάη με κανονική μεταγραφή από την Χιρόνα. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Μια συμφωνία που σίγουρα ανεβάζει τον πύχη για τον Παναθηναϊκό. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Σύμφωνα με πληροφορίες στο συνολικό ποσό, το κόστος της συμφωνίας μαζί με τα μπόνους φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή βέβαια που ο Νάη αναμένεται να υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Θα έχει τις απολαβές 3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή θα ξεπεράσει αυτά που είχαν δώσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πριν περίπου 26 χρόνια με τον Πάολο Σόζα. 3,2 εκατομμύρια ευρώ, 1,1 δις τότε σε δραχμές. Όπως και τη μεταγραφή του Ματέου Στετέ, έτσι. Είχαν δώσει τότε 2,8 εκατομμύρια ευρώ για τον Βραζιλιάνο. Εντάξει, είναι μια πολύ πολύ σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε, το πήρε πάνω το Γιάννης Αλαπούζος. Έδωσε εντολή στον Στέφανο Κοτσόλη να εξαντλήσει ό,τι πιθανότητα υπάρχει προκειμένου να φέρει, να επιστρέψει ο Ουνάη στον Παναθηναϊκό. Ήθελε, αυτό που λέγαμε και πριν από λίγο, πολύ και ο ποδοσφαιριστής να έρθει στην ομάδα και καταλαβαίνετε όταν υπάρχουν τέτοιες πιέσεις. Η Χιρόνα δεν μπορούσε να πει και όχι, δεν θα αγωνιζόταν στην Χιρόνα, το μόνο σίγουρο είναι αυτό ο Ουνάη, και γι' αυτό το λόγο και επέστρεψε στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό και θα φοράει πλέον την πράσινη φανέλα, το νούμερο 21 θα έχει από πίσω. Παναθηναϊκός πλέον έχει έναν παίκτη ο οποίος είναι box to box. Mm-hmm. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πατάει περιοχή και μάλιστα με την φανέλα του Παναθηναϊκού είχε επιτύχει αρκετά γκολ. Σε αυτή τη θέση βέβαια δεν είναι ο στόχος να πετυχαίνει γκολ, βοηθάει στη δημιουργία, βοηθάει στην καλή κυκλοφορία της μπάλας, έχει καλή κάθετη, αυτά θα βοηθήσει ο Ουνάη την ομάδα του Νίστρουμ, και βέβαια είναι ένας ποδοσφαιριστής που γνωρίζει πολύ και τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα, δεν χρειάζεται αυτό που λέμε χρόνο προκειμένου να προσαρμοστεί και να βγάλει αυτά που όλοι περιμένουν στον Παναθηναϊκό. Πολύ πολύ σημαντική

0: προσθήκη. Από εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός βέβαια σήμερα μέσα όλα αυτά έχει το παιχνίδι Κυπέλου κόντρα στην Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. 9 η ώρα το βράδυ η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Face του Κυπέλου Ελλάδας. Θα μας τα πει βέβαια σε πολύ λίγο και ο Ιωάννης Φράγκος, ο οποίος έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ για το Κύπελλο Ελλάδας. Για μένα λοιπόν το ενδιαφέρον σήμερα κόντρα στη Νίκη Βόλου είναι να δούμε τι rotation θα κάνει ο Νίστρου. Έτσι, λογικό είναι να κάνει το rotation, γιατί μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή έρχεται το πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα θέλει στο Ολυμπιακό Στάδιο να πάρει μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη που θα του δώσει την δυνατότητα να κάνει και το 2-2, αλλά να χτίσει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, αλλά και να δείξει και όχι μόνο στον κόσμο του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα ότι και φέτος θα είναι πολύ πολύ δυνατός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια πιθανή ενδεκάδα, Κότσαρης κάτω τα δοκάρια, Κάτρης, Λάμδας, Πάλμερ Μπράουν και Κυριακόπουλος, τετράδα στην άμυνα, Κοντούρης, Λούζα, ο Λούζα ο οποίος θα κάνει και αυτό τον τεπούτο του με τη Φαλανδία Παναθηναϊκού, Πελίστρη, Γιάκουτσι, Σαντίνο και Ράστονερ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης.
1: Σαφώς αυτό το μάτς απέναντι σε Νίκη Βόλου, ο Τζέικομπ Νίστρου έχει τη δυνατότητα να κάνει ίσως και εκτενές rotation.
0: Βέβαια.
1: Και θα δούμε και νέους παίχτες να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Θα δούμε κάποια δείγματα της πιο ανεπρωματικής ομάδας Παναθηναϊκού.
0: Ναι, βέβαια, χωρίς βέβαια να υποτιμάται η ομάδα της Νίκης Βόλου. Έτσι, ο Παναθηναϊκός την έχει πατήσει ούκο λίγες φορές.
1: Αξιόμαχη Νίκη Βόλου, μπορούμε να πούμε.
0: Ναι. Και θα έχει και πολύ κόσμο. Αξίζει και σήμερα η Νίκη Βόλου. Γιατί είναι η ιστορική ομάδα του Βόλου.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στα αγωνιστικά αυτά, να δώσουμε χρωστά με τις ευρωπαϊκές λίστες της ΑΕΚ και του ΟΦΗ. Ναι. Έτσι πρόχειρα να πω για την ΑΕΚ ότι έμειναν εκτός σε σχέση με τα μάτς, τα προκριματικά Κουτέσα, Γεωργίεφ και Καλοσκάμης και προστέθηκαν ο Ζωάο Μάριο, ο Βιτάλης και ο Λυκογιάννης. Αυτά όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Ενώ όσον αφορά τον ΟΦΗ, στην λίστα την πρώτη βρίσκονται 25 ποδοσφαιριστές, όπως είπαμε, μεταξύ των οποίων και ο Νους και ο Αποστολάκης, οι οποίοι θα παραμένουν τουλάχιστον μέχρι και τον Γενάρη στην διάθεση του Χρήστου Κόντι. 25 ποδοσφαιριστές είναι ο Λίλο, ο Κάτσικας, ο Χριστογιώργος, ο Κρίσμανιτς, ο Αθανασίου, ο Κοστούλας, ο Καραχάλιος, ο Κανελόπουλος, ο Ισέκα, ο Αϊτόρο, ο Φούντας, ο Ανδρούτσος, ο Πούγκουρας, ο Σέλης, ο Γκονζάλες, ο Νούς, ο Κάστρο, Αποστολάκης, Ντίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης, Νικολάου και Θεοδοσουλάκης. Πάμε. Τι έχουμε σήμερα?
1: Είχαμε Σούπερ Μπετ Κύπελλο Ελλάδος. Είχαμε στις 5 η ώρα το πρώτο μάτς της ημέρας, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, που η ΑΕΚ νίκησε με 0-2, η οποία είχε πολλές ευκαιρίες, μπορούμε να πούμε. Πίεσε πολύ τον Έστο.
0: Το πρώτο ημίχρονο που είδα, είχε τουλάχιστον 7-8 ευκαιρίες η ΑΕΚ.
1: Ήταν πολύ καλύτερος, είχε και μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Ήταν πολύ δημιουργική διαφορά δυναμικότητας, σαφώς. Σκόρερ, για να πούμε για την ιστορία του μάτσο, Ζήνη στο 10 και στο 83 ο Γεωργίεφ σκόραρε.
0: Ναι.
1: Έκπληξη θα λέγαμε. Το πρώτο γκολ του Γεωργίεφ. Μετά είχαμε το Μαρκό Κηφισιά στις 5.30. Νομίζω ο Λουκά ήταν το πιο συναρπαστικό μάτς
0: από πλευρά σκορ. Εγώ το περίμενα ότι Μαρκό θα κάνει ζημιά στην Κηφισιά.
1: Είπαμε και χθες. Είναι καλή ομάδα στην Κηφισιά.
0: Πάρα πολύ καλή. Έχει κάνει δυνατές
2: μεταγραφές. Ότι είναι μάτς το οποίο εγώ θα πήγαινα να το δω.
0: Ο Ελκαμπή έπαιξε.
1: Ο Λαραμπή έπαιξε.
0: Περίμενε ο Σονούπο.
1: Έχασε πέναλτι. Όμως είδαμε ένα πολύ μαχητικό Μαρκό απέναντι σε μια Κηφισιά η οποία ίσως ευνηδιάστηκε από την τακτική του Μαρκό στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τελικό σκορ, όπως προείπαμε, 2-2. Ήταν πολύ συναρπαστικό το μάτς. Δεν φοβήθηκαν οι δύο ομάδες, έπαιξαν επιθετικά. Στα του μάτς τώρα το Μαρκό προηγήθηκε με τον Σεμπά στο 15.
0: Και ο Σεμπά εκεί, μπράβο.
2: Σεμπά.
1: Ο γνωρισμός μας Σεμπά. Και ισοφάρισε στο ημίχρονο και φυσιάσε ένα-ένα με τον Θεοδωρίδη στο 19.
0: Έχει καλό προπονητή, να ξέρεις. Ο Σούλης είναι γάτας αυτά. Ο Σούλης
1: Παπαδόπουλος. Το γνωρίζουμε βέβαια στο Σούλη Παπαδόπουλο. Αρκετά καλός προπονητής, αξιόλογος. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο προηγήθηκε 1-2 με τον Λίγδα στο 52. Οι γηπεδούχοι πίεσαν όμως, δεν έχασαν την αυτοπεποίθησή τους, το πάλεψαν μέχρι τέλους. Έχασαν πέναλτι, όπως προείπαμε, στο 68 με τον Ελαραμπή. Όμως ο Αλεξόπουλος πέτυχε ένα goal buzzer beater στο 94 και ισοφάρισε για το τελικό 2-2.
0: Από ένα βαθμό οι δύο ομάδες.
2: Οι ισοπαλίες άλλες ομάδες θα τις κατρακυλήσουν βαθμολογικά, άλλες ομάδες σαν την Μαρκό θα τις ανεβάσουν.
0: Καλά, εννοείται ρε φίλε, όταν παίζει μια ομάδα πάνω, μια κατηγορία πάνω από σένα και παίρνει ισοπαλία. Αυτό δεν θες να πεις, δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι.
1: Είχαμε και δηλώσεις μετά το μάτσο από τον Σεμπάστιαν Λέτο, τον coach Κηφισιάς. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είχαμε τη σωστή νοοτροπία. Υπήρχαν 8 με 9 ποδοσφαιριστές που έπρεπε να αποδείξουν πράγματα.
0: Γκρινιάζει. Καλά κάνει, ρε φίλε. Okay. Καλά κάνει. Όπως και να το κάνεις, έστω και αν είναι. Φαντάζομαι ότι θα κάνει και αυτός πάρα πολλές αλλαγές. Έτσι,
1: έκανε εκτεταμένο ρόλο.
0: Λογικό είναι γιατί υπάρχει
1: ήθελε
0: το πρωτάθλημα.
1: Ήθελε να δει πράγματα ο Σεμπάστιαν Λέτο από τους νέους παίχτες.
0: Ακριβώς, αλλά
1: που μάλλον δεν τα είδε, γι' αυτό έκανε αυτές τις δηλώσεις.
0: Όταν παίζει μια ομάδα που είναι χαμηλότερης κατηγορίας, ισοπαλία είναι στραβοπάτημα. Και λογικό είναι να γκρινιάξει.
1: Θεωρείται στραβοπάτημα, σαφώς. Είχαμε πιο μετά το ματς Λάρισα Ολυμπιακός, είπε ο Λουκάς πριν πολλά πράγματα για το παιχνίδι. Επίσης είχαμε το Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στο οποίο.
0: Ό,τι κατάλαβα πριν, δυσκολεύτηκε ο Ατρόμητος γιατί έβαλε ο Τσιλούλη τον γκολ στο 80.
1: Δυσκολεύτηκε ο Ατρόμητος, επικράτησε με 1-0. Ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του η ομάδα του Περιστερίου.
2: Ο Πανσεραϊκός, παιδιά, έχει μια ομάδα η οποία είναι ομάδα που θα μπορούσε να σταθεί και στην Super League 1.
1: Μίλαγα με ένα συνάδελφο χθες, όταν επέστρεφα σπίτι μετά την εκπομπή, ότι ο Πανσεραϊκός έχει παίχτες επίπεδου Super League.
2: Έτσι ακριβώς. Ο Πανσεραϊκός
1: είναι το καλύτερο ρόστερ Super League 2.
2: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχει στηθεί ως ομάδα έτσι ώστε να πάρει άμεσα την άνοδο, μάλλον να επανακάμψει άμεσα στην μεγάλη κατηγορία. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Θεωρείται τα φαβορί για την άνοδο Πανσεραϊκός.
0: Καλά, είναι και άλλες ομάδες. Είναι και ο Πανιόνιος που είναι πολύ δυνατός. Έχετε και Καλυθέα. Εντάξει, ναι. Θα είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημα φέτος Super League 2. Πάρα πολύ δυνατό.
1: Και θεαματικό και συναρπαστικό.
0: Ξεκινάει την Κυριακή, Σαββατοκύριακο.
2: Μεταδόσει δημόσια τηλεόραση.
0: Ναι, δημόσια τηλεόραση. Δεν υπάρχει και
1: αυτό. Στα του μάτσε στι ΣΕΡΕΣ που διεξήχθη χθες, ξεκίνησαν καλύτερα SRA. Έχασαν ευκαιρίες να πούμε με τον Πασά στο 12. Και στο 44 με Βερνάρδο.
0: Πασάς εκεί είναι, έλα ρε.
2: Ναι, Πασάς ο οποίος Λάρισα είχε έρθει ένα φεγγάρι στον Ολυμπιακό. Δεν κατάφερε το παιδί και πέρσι Λάρισα. Ναι.
1: Και έχασε και άλλη ευκαιρία στο 45 με τον Μασκανάκη ο Πανσεραϊκός. Στο δεύτερο μέρος βέβαια η ομάδα του Ντούσαν Κέρκε ζανέβασε ρυθμό και απείλησε. Και το νικητήριο γκόλ ήρθε στο 81 με τον Τσιλούλη.
0: Και ο Τσιλούλης εκεί είναι.
1: Ο Τσιλούλης είναι στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο, στην ομάδα του Ντούσαν Κέρκε. Μετά το ματς κάνανε δηλώσει δύο προπονητές. Ο Αλέκος Βοσνιάδης, ο οποίος να πούμε ότι είναι μάστερ στις ανόδους των ομάδων της Super League 2, έχει 3 στα 3 ανόδους.
0: Δεν ξέρω αν είναι το 3 στα 3. Πάντως ξέρω ότι όποια ομάδα θέλει να ανέβει. Αυτός και ο Σπανός. Όποια ομάδα
1: είναι
0: θέλει να ανέβει από Β σε Α. Βοσνιάδης, Σπανός.
1: Πολύ ωραίο αυτό το στατιστικό. Έμεινε πολύ καλμένος ο Αλέκος Βοσνιάδης από την προσπάθεια της ομάδας του και κατέληξε ότι τα γιοντάρια έχουν ως μονόδρομο την άνοδο στη στοίχημα Super League. Ο έτερος προπονητής, ο Ντούσαν Κέρκες του Ατρομήτου, ξεκαθάρισε και αυτός με τη σειρά του ότι έχει μεγάλες πιθανότητες να ανέβει ο Πανσεραϊκός στην πρώτη κατηγορία και έδωσε τα εύσημα στον Αλέκο Βοσνιάδη. Είχαμε και δηλώσει από τον επιθετικό των Σεραίων, τον Θοδωρή Βερνάρδο, που τόνισε ότι η ομάδα του έχει αναλάβει το φορτίο της ανόδου και αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος. Αυτή η δήλωση μου δείχνει ότι έχει ένα βάρος στις πλάτες το Πανσεραϊκός, αλλά είδαμε στο γήπεδο χθες ότι έπαιξε απελευθερωμένα και χωρίς άγχος.
0: Πάντα ρε παιδί μου, ξέρεις, όταν πεις υπάρχει φαβορί και είσαι outsider, σίγουρα η πίεση υπάρχει στην αντιπαλή ομάδα.
1: Στάθηκε πολύ καλά στο ύψος αναμέτρησης ο Πανσεραϊκός, αναφυσβήτα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό κιόλας ο Ατρόμητος δυσκολεύτηκε, όπως είπαμε, και επικράτησε μόνο με 0-1.
0: Ναι.
1: Και στο τέλος της χθεσινής βραδιάς είχαμε το Πάο Κόφι.
0: Ρε φίλε, τι έγινε εκεί.
1: Κάνει τεράστια εντύπωση η βροχόπτωση. Η βροχόπτωση σε
0: αναγκαστικά. Και αυτό, αλλά εσύ τι βρόχα έριξε.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή σε κάποια φάση η μπάλα δεν πήγε.
2: Η είδηση τη βραδιά χθε στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε πρόλαβε. Μην του παίρνει την μπουκιά το στόμα, ρε. Άστον, ρε. Αλλά δεν το ξέρω αυτό, για πει.
2: Η είδηση λοιπόν τη βραδιά στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ότι έγινε το ποδοσφαιρικό μάτι, το απέξι ποδόσφαιρο. Είναι ότι έκανε τη συναυλία κανονικά η Κατερίνα Λιόλιο.
0: Με τη βροχή.
2: Μέσα στη βροχή.
0: Αλήθεια,
2: το θύριο, ναι.
1: Φοβερό.
0: Ναι. Έλα ρε.
2: Ναι.
0: Okay, δεν έχω εικόνα, δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Έχουν ανέβει και βιντεάκια. Σοβαρά.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάντως από το παιχνίδι χθες, πάρα πολύ βροχή. Και όχι βροχή, λες, του 5 λεπτού, 10 λεπτού. Έβρεχε για πάρα πολύ ώρα. Έχασε πολλές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Χριστογιώργος, παιδιά, ήταν
0: φανταστικός. Δηλαδή, ο Χριστογιώργος, αυτό που λες, ναι, δηλαδή δεν είναι ο
2: Χριστογιώργος. Ξέρεις,
1: μου αρέσει πολύ ο Χριστογιώργος.
0: Είναι πάρα πολύ καλός.
1: Πόσο ετών είναι?
0: Δεν είναι μεγάλος, νομίζω 23-24.
1: Έχει πολλά χρόνια.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μεγαλύτερος.
1: Θα πω μια μεγάλη κουβέντα, γιατί να μην το δούμε στην Εθνική Ελλάδος κάποτε. Ίσως είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτή.
0: Όχι, δεν
1: αλλά το παλικάρι πραγματικά τα δίνει όλα. Είναι καταπληκτικός. Και απορώ, θέλω να δω πώς θα τα πάει στο Γιώργο στο Europa League με τον Όφη. Τι πορεία θα
0: το παίρνω πίσω, 26 είναι.
1: 26.
0: Εντάξει. Κοίτα, δημοφύλακα μια χαρά.
1: Καθόλου απίθανο να πάρει μεταγραφή του χρόνου σε μεγάλη ομάδα. Σε πιο μεγάλη
0: όχι,
1: ομάδα
0: είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Στο Γιώργο τον έχω δει και, στα... και πέρσι ήταν εξαιρετικό.
1: Ο Πάοκ, αλλά... όπως είπε, Βαγγέλη. Ναι, συμπλήρωσε.
0: Όχι, όχι, πες.
1: Ο Πάοκ, όπως είπε, Βαγγέλη, πίεσε πάρα πολύ χθες. Κυνήγησε πάρα πολύ τον γκολ. Δεν μπήκε ίσως και οι καιρικές συνθήκες δεν του το επέτρεψαν στο δεύτερο μέρος να σκοράρει.
0: Ρε παιδί μου, είναι, απ' τη μία ήταν ο Χριστογιώργος, απ' την άλλη είναι, δεν μπαίνει μπάλα στα δίχτυα.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: από την άλλη μου φάνηκε αγνώριστος. Μα έχει συνηθίσει ο Όφη να είναι σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι, ανταγωνιστικός.
1: Ανταγωνιστικός. Ναι,
2: η αλήθεια βέβαια τώρα είναι ότι.
0: Κοίταξε, έκανε και αλλαγές και ο Κόντις, ναι, έτσι.
2: Πέρασε και μια περίοδο που ήταν πολύ στην ένταση.
1: Βέβαια.
2: Και είναι λογικό τώρα, δεν είναι θέμα κόμποσης. Το είπε ο Όφη, το είπε ο Κόντις. Να πάτε στην ένταση ο Κόντις. Θα μιλήσουν για κούραστα. Το Φεβρουάριο δεν μπορούμε να λέμε όλη τη χρονιά ότι οι ποδοσφαιριστές κουράζονται. Όπως επίσης κανείς αθλητής όταν παίζει δεν κουράζεται. Οι παίκτες, ό,τι άθλημα έχει να κάνουν, στις προπονήσεις κουράζονται. Θέλω να κάνουν
1: τον απέκτη. Το Πέμπτη Σαββατοκύριακο Λουκά είναι βαρύ. Ναι,
2: απλώς οι ομάδες αυτές δεν έχουν συνηθίσει να το κάνουν αυτό. Είπε το πολύ σωστό Ιωάννη. Ότι δεν μπορούν. Και το κυριότερο ότι όταν κάνεις την πολύ μεγάλη επιτυχία, δηλαδή κάνεις την υπέρβαση, γιατί ήταν υπέρβαση αυτό που έκανε ο Όφη, που μπήκε στον όμιλο του στη League Face του Europa League, και πρέπει κάπου σαν να αδειάζεις λίγο και πρέπει να ξαναρχίσεις να γεμίζεις.
0: Ναι,
1: απόλυτα δίκαιο.
2: Λοιπόν, σταματήστε, δώσε ένταση τώρα.
0: Λιόλιο.
2: Τι, τι λιόλιο. Τι ψάχνεις λιόλιο.
0: Α, νομίζω ότι αυτό ήθελα.
2: Το τραγούδι αυτό, έχεις βρει λιόλιο.
3: Όχι.
2: Ωραία, ας να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
0: Ρέση Μίτσο.
3: Ποιο τραγούδι ήταν?
2: Λοιπόν, ποιο δεν θέλουμε τραγούδι.
0: Εγώ το είπα και
2: αυτό
0: τραγούδι,
2: που παίζει τώρα θέλω να ακούσω.
3: Α, εντάξει, πάμε.
0: Νομίζω ότι ήθελες λιόλιο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πάντα εδώ στο κανάλι 90,4 μεγάλα κύκλους, στο επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλη Μανιού, στη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά, κάθε μεσημέρι, 12 με 2, βάζουμε πινελιές στα σπορ, μέχρι να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα του σταθμού, οπότε θα επανέλθουμε στην κανονική μας ώρα, 2,5 με 4 στην ιστοσελίδα μας, από νωρίς το πρωί ανερτημένοι και οι 4 όμιλοι, 2 της Α' Τεχνικής Πειραιά και οι 2 της Β' Τεχνικής Πειραιά, καθώς έχουμε βάλει και το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων των πρωταθλημάτων Πειραιά. Και βέβαια έχουμε σε κρεμότητα τις κληρώσεις για την Γάμα Αριστεχνική Βαγγέλη.
1: Ναι, την άλλη Δευτέρα για το κύπελλο Πειραιά.
0: Ναι, μαζί. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 5 η ώρα το απόγευμα. Είχε κόσμο, είδα τις φωτογραφίες που ανεβάσαμε στην ιστοσελίδα.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο, πολλές οι ομάδες. Γενικότερα είναι από το πολύ, είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα χθες στα γραφεία της Ένωσης.
0: Μάλιστα, και πάμε στα γραφεία της Ένωσης, γιατί έχουμε τον διευθυντή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, τον Παναγιώτη Δαλάκο. Μιλούσαμε και προχθές για το θέμα το οποίο έχει προκύψει τα δικαστικά ανάμεσα σε ΣΕΦ και Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Και αν δεν κάνω λάθος, καλησπέρα κύριε Δαλάκο.
1: Γεια σας, κύριε Δαλάκο.
2: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
0: Έχουμε την πρώτη απόφαση.
1: Πρώτη δικαστική απόφαση.
3: Ακριβώς. Έχουμε σήμερα πληροφορηθήκαμε για την απόφαση της. Σχετικά με την αγωγή που μας έχει καταθέσει το ΣΕΦ και η πρόεδρος, η κυρία Τσιλιγκύρη, για την οφειλή των 54.000 όπως υποστηρίζει, η οποία κατάπεσε, την έκρινε το δικαστήριο ως αβάσιμη.
1: Πόσο...
3: Εκεί ήταν το Ναι.
1: Ναι, όχι, ολοκληρώσει και θα σε ρωτήσουμε.
3: Αυτή την απόφαση την περιμέναμε, γιατί κατά την εκδίκαση φαινόταν ότι αυτό που υποστηρίζαμε, ότι ναι μεν, οφείλουμε, αλλά δεν οφείλουμε αυτά που λέτε, μας χρεώνεται ρεύματα του γηπέδου, μας χρεώνεται ΦΠΑ κτλ. Λοιπόν, το δικαστήριο το αποδέχτηκε, ήταν ξεκάθαρα τα στοιχεία. Λοιπόν, και, τουλάχιστον είναι μια όχι ηθική και πραγματική δικαίωση για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
1: Πόσο, δηλαδή, πόσο σημαντική είναι αυτή η πρώτη δικαστική νίκη για την Ένωση, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για το πρώτο βήμα.
3: Κοίταξε, με βάση αυτή την απόφαση, την προηγούμενη Πέμπτη έγινε η εκδίκαση των ενεργειών που έχουν κάνει το Προεδρείο του ΣΕΦ για να μας κάνει αναγκαστική έξωση. Mm-hmm. Ότι η αναγκαστική αυτή έξωση γίνεται για όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και τις οφειλές αυτά που υποτίθεται ότι εμείς προσπαθούμε να ρυθμίσουμε, να πούμε, ελάτε ρε παιδιά, τι χρωστάμε πραγματικά, αυτά τα ποσά, να τα ρυθμίσουμε, να τα πληρώσουμε. Αλλά σας είπα ότι το θέμα δεν είναι οι οφειλές να το πληρώσουμε. Αν ήταν αυτό πραγματικά θα το είχαμε επιλύσει. Το θέμα είναι ότι καταναγκαστικά θέλουν να μας πάρουν τα γραφεία. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω τώρα ότι με αυτή την απόφαση μπορεί να υπάρξει τέτοιο θέμα, τέτοια απόφαση. Mm-hmm.
0: Το επόμενο δικαστήριο πότε είναι, κύριε Δαλάκο?
3: Δεν υπάρχει. Το δικαστήριο, η εκδίκαση έγινε την προηγούμενη Πέμπτη, 27 Αυγούστου. Στην οποία παραβρέθηκε κιόλας η ίδια η κυρία Τσιλιγκύρη και επέμενε να επικαλείται αυτά τα δικά της τα μυθώδη. Είναι εντελώς άδικο για τα σωματεία. Το ξαναλέμε, δεν θα βγάλει το σπάτα από το σπίτι του ή το μαρούλι ή τον ταλάκο ή τον οποιοδήποτε. Τα σωματεία θα βγάλει. Και επειδή επικαλείται η κυρία Τσιλιγκύρη και λέει ότι τι είναι, 2-3 υπάλληλοι και έρχονται που και που κανένας άνθρωπος, το κανάλι 1, όπως κάθε φορά στις εκδηλώσεις μας, είδε χτες τι κόσμο θα ήταν στη συγκεντρώσεις.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο και επειδή μίλησα με κάποιες ομάδες, κύριε Νταλάκο, υπάρχει μια δυσαρέσκεια και από τις ομάδες για αυτή την εξέλιξη.
3: Είναι δυνατόν να μην υπάρχει δυσαρέσκεια? Ναι. Σήμερα έχουμε συγκέντρωση των διαιτητών, θα είναι 60-70 διαιτητές. Τη Δευτέρα έχουμε την κλήρωση της γάμα κατηγορίας του κυπέλου. Μετά έχουμε συγκεντρώσεις παρατηρητών. Κάθε φορά, δηλαδή, εσείς γνωρίζετε τη λειτουργία και τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση σε καθημερινή βάση να μην υπάρχει όγκος παρουσίας ανθρώπων και σωματείων. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα σωματεία ουσιαστικά να στέλνουν δελτία. Λοιπόν, αυτό είναι μια απάντηση για το αν πραγματικά χρειάζεται αυτός ο χώρος, αυτά τα γραφεία.
0: Ωραία, λοιπόν, οπότε θα το βλέπουμε βήμα-βήμα το πώς προχωράει αυτή η υπόθεση. Όλα πήγαν καλά χθες στην κλήρωση.
3: Όλα πήγαν καλά. Όταν λέω όλα πήγαν καλά.
0: Ενώ βγήκαν και όμιλοι οι οποίοι θα έχουν και ενδιαφέρον τεράστιο. Ναι, ναι, ναι,
3: ναι. Ακριβώς, βγήκαν ενδιαφέρον. Ευτυχώς κάναμε, η Επιτροπή έκαναμε καλή δουλειά. Μπορέσαμε και μοιράσαμε τα γήπεδα, ούτως ώστε με τους πληθαρίθμους γνωρίζετε το πρόβλημα, ναι, των ομάδων του Πειραιά, των 20 ομάδων του Πειραιά, ότι φιλοξενούνται σε άλλα γήπεδα. Προσπαθούμε, περιμένουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια σημαντική απόφαση από το Δήμο Πειραιά να μας αδειοδοτήσουν εδώ το ΣΕΦ, ώστε να μπορέσουν οι ομάδες του Πειραιά να χρησιμοποιήσουν αυτό το γήπεδο σε επίσημους αγώνες. Mm-hmm. Το περιμένουμε πώς και πώς. Αν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς έχουμε τη σπάθη της γραμματείας από πάνω από το κεφάλι και δεν μπορούμε να ορίσουμε αγώνες. Mm-hmm. Και ξέρετε, εδώ σε αυτό το γήπεδο θα φιλοξενηθούν 10 ομάδες. Mm-hmm. Ο Πειραϊκός, η Καστέλα, ο Προφήτης Ηλίας, η Φύλαθλη, ο Αργοναύτης, ο Προμηθέας, όλες αυτές οι ομάδες θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια έδρα τυπική, όχι τυπική, τυπική και ουσιαστική για το πρωτάθλημα.
0: Το σημαντικό γι' αυτό είναι ότι ανέβηκε και στη διάβγεια η προκήρυξη για την ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου, το οποίο πραγματικά αυτό θα είναι ένα ακόμα τεράστιο βήμα.
3: Σίγουρα.
0: Όπως επίσης να τελειώσει και το γήπεδο Θηβών Κεφαλήρου, που θα αποφορτίσει κυρίως το προπονητικό κομμάτι των ομάδων του Πειραιά.
3: Ακριβώς. Και από ό,τι ξέρω, από ό,τι περνάμε και από ό,τι μας ενημερώσαν, εκεί ο αγωνιστικός χώρος στο μήκος ήταν μικρός και από ό,τι βλέπουμε περνώντας από το χώρο εκεί από τη Φαλήρου, βλέπουμε ότι ξεκινήσαν οι εργασίες ώστε να μεγαλώσει το μήκος του γηπέδου. Mm-hmm. Κάτι πολύ σημαντικό, ίσως θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και για αγώνες υποδομών και γάμα κατηγορίας.
0: Αυτό είναι που προσπαθεί να...
1: Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έρχεται και τόσο Άδωνης και Φιλίας, έτσι.
0: Το είπα. Ναι. Το ότι μπήκε η προκήρυξη. Λοιπόν, Παναγιώτη Ταλάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε.
3: Εγώ ευχαριστώ εσάς προσωπικά και το κανάλι για τις προσπάθειες που κάνει να μας έχει στην επικαιρότητα και να ακούγεται η φωνή μας και η αλήθεια. Και η αλήθεια δεν κρύβεται.
0: Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Χαίρετε, γεια σας.
3: Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ακούμε και τις δύο απόψεις και τις δύο πλευρές. Έτσι είχαμε ακούσει και την κυρία Τσιλικύρη, ακούσαμε και την πλευρά της Ένωσης. Δίνουμε τα γεγονότα.
0: Δεν δικάζουμε, εμείς δίνουμε το βήμα σε όλους.
1: Και το βήμα και μεταφέρουμε και τα γεγονότα.
0: Όχι μόνο σε αυτό, πουδήποτε. Μια και είμαστε έτσι Πειραιά, πριν πάμε εθνικό, είσαι να συμπληρώσεις κάτι από.
2: Έχω να συμπληρώσω κάποια μεταγραφικά, ένα για τον Ατρόμητο και ένα για τον Όφη. Ο Ατρόμητος έκανε μια μεγάλη κίνηση χθες. Mm-hmm. Ανακοίνωσε τον 31 ετών Βραζιάνο Εξτρέμ Σερζίνιο. Τον υπέγραψε για 1+1 χρόνια. Ήρθε ως ελεύθερος. Σερζίνιο διάβασα.
1: Σερζίνιο
2: νόμιζα. Εγώ πήγα στο Σερζίνιο τον Παλιό Τσμίλαν.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: νομίζω, δεν νομίζω.
2: Σερζίνιο διάβασα στα site. Okay. Οπότε μάλλον Σερζίνιο για να το λένε όλοι.
1: Πόσο χρόνο είναι πίσω ότι είναι?
2: 31. Ψημένος, έτσι. Yeah. Έπαιξε πέρυσι στην Καραγκιουμρούκ την τουρκική.
1: Καλά, η περισσότερη βραζιλιάνικη πήγε.
2: Τον τελευταίο 1,5 χρόνο έπαιξε στην Καραγκιουμρούκ για την ακρίβεια. Mm-hmm. Και είχε σε 53 αγώνες 10 γκολ και 2 ασίστ. Τίμιος.
1: Μακάρι, ρε φίλε, να είναι ένας καλός παίκτης, θα δυναμώσει την ομάδα και να είναι πιο ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα.
2: Ο Ατρόμητος νομίζω ήδη είναι ανταγωνιστικός.
1: Ήδη είναι να γίνει πιο.
0: Κάτι του λείπει εκεί μπροστά.
2: Παιδιά, σημειωτό είναι η πέμπτη μεταγραφή γίνει στο Ατρόμητο. Ναι. Άρα βλέπετε ότι δεν άλλαξαν πολλά συγκριτικά με πέρυσι.
1: Σωστό, ναι.
2: Κρατάει δηλαδή ο Ντούσαν Κέρκες την ίδια συνταγή.
0: Είναι πολύ καλός προπονητής.
2: Τον εκτιμάμε πάρα πολύ.
0: Πήγε σε γήπεδο μετά από την ΕΠΣ, πήγε σε Κορυδαλλόγηση.
1: Ναι, κάτσε να πει και την άλλη μεταγραφή.
2: Ο Όφη έχει ως πρώτη επιλογή τον Λάμπρο, επειδή είπε πριν.
1: Το Λάμπρο του Βολού.
2: Έσκασε χθες το βράδυ.
1: Έλα ρε.
2: Ότι αγκονούς θα πάει στον Ολυμπιακό 1η Γενάρη.
0: Δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Νους στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την μεταπίδηση του Λάμπρου από τον Βόλο στον Όφη.
1: Α, γι' αυτό στράβωσε.
0: Και γι' αυτό δεν ολοκληρώθηκε.
1: Να γίνει. Εγώ φαντάστηκα, ρε παιδάκι μου, ότι ο Όφη λέει όχι, παιδιά, επειδή ξέρω.
0: Όχι. Βέβαια, okay. Η αλήθεια ποια είναι ότι και ο Μπούσης ήταν ιδιαίτερα αρνητικό στο να αποδυναμωθεί τώρα ο Όφη.
1: Ξέρω εγώ τι πιο λογικό.
0: Λοιπόν, και γι' αυτό μπήκε στο τραπέζι το όνομα του Λάμπρου και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πολύ καλό σχόλιο, ναι. Λοιπόν, okay.
2: Σε ποδοσφαιρικά νέα να πούμε κάτι πολύ.
1: Να το πεις λίγο και
2: αξιοθαύμαστο θα έλεγα.
0: Θα πάμε στα διεθνή, οπότε πάμε μία στο.
1: Λοιπόν, δεν θα μπω να ξεκινήσω με το χθεσινό παιχνίδι, γιατί είχαμε εξελίξει το πρωί με τα γραφικές στον εθνικό ακριβώς. Βέβαια από χθες γνωρίζαμε, είχαμε πάρει μια εικόνα το ότι κάτι περιμένουμε σήμερα. Πρωί-πρωί η ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουχλάκη, ενός νεαρού ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, χθες αγωνίστηκε, πήρε και χρόνο συμμετοχής στο χθεσινό φιλικό με τον Αετό Κορυδαλλού. Και έτσι τον είδαμε και μέσα στο γήπεδο. Ένας πολύ καλός παίκτης. Θα δώσει πολλές λύσεις, γιατί πιάνει θέση μικρού. Είναι του 2008. Θα δώσει λύσεις και επιλογές στον Ηλία Κότσιο για τη θέση των μικρών. Παίζει στα χαφ, αλλά από ό,τι έμαθα παίζει και στα άκρα. Προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την ΚΑΠΑ 19 του Πανιωνίου, στο αντίστοιχο βέβαια πρωτάθλημα της Super League 2. Έκανε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, συνέχισε τα τμήματα υποδομής στη Βαλένθια και πριν το Πανιόνιο αγωνίστηκε επίσης στις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Και βέβαια οι άνθρωποι του Εθνικού δεν σταμάτησαν εδώ. Σήμερα ανακοίνωσαν και τον Δημήτρη Τάτσι. Πρόκειται για έναν 26χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος έχει παραστάσεις από την Super League 2 πέρσι. Είχε αρκετές συμμετοχές και με την φανέλα του Εγάλεο. Και από άλλες ομάδες βέβαια της δεύτερης εθνικής, και με το Διαγόρα Ρόδου και με την Κοζάνη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που, σύμφωνα με αυτά που έμαθα εγώ, είναι πολύ πολύ σημαντική καλή μεταγραφή για την ομάδα του Ηλία Κότσιου. Και βέβαια οι άνθρωποι του Εθνικού δεν μένουν εδώ. Περιμένουμε και άλλες κινήσεις και καλές κινήσεις. Ο Σονούπο, έτσι, είπαμε, στον Εθνικό περιμένουμε δύο παίκτες από το πάνω ράφι. Δεν έχουν έρθει ακόμα, το δουλεύουν πολύ στον Εθνικό, διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Θεωρώ ότι θα έχουν αίσιο τέλος και αίσιο φινάλε αυτές οι υποθέσεις.
2: Βαγγέλη,
1: να πω ότι ψάχνει ο Εθνικός για μια θέση στο αμυντικό χαφ και στην κορυφή της επίθεσης.
2: Εύχομαι πραγματικά
1: το ξέρω, ρε,
2: να ζήσω τη μέρα Εθνικός στη στίχη μας πάλι. Διότι δεν το έχω ζήσει, παρότι ήμουνα 3-4 ετών.
1: Εντάξει, είναι πολλά πράγματα που θα
2: είμαι
1: πρέπει να αλλάξουν.
2: Είμαι μικρό και δεν το έχω δει, ναι, αυτό. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Για να
2: πολύ
1: γίνει
2: να
1: αυτό, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Για
2: ριζικά πράγματα. Ριζικά πράγματα.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Εθνικού είναι να βρει γήπεδο. Να βρει την έδρα του, έτσι. Και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Θα δούμε.
2: Μου το πες και χθες, Βαγγέλη.
1: Πάμε βήμα-βήμα. Είναι
2: μεγάλο αιώνιο πρόβλημα, ναι, το γηπεδικό για τον Εθνικό. Μου το λέει.
4: Ακριβώς. Έχουμε Μιχαλή.
1: Περίμενε, ρε. Περίμενε να πω και για το φιλικό χθες.
4: Απλά να τον καλησπερίσουμε.
1: Γεια σου, Μιχαλιό μου.
4: Καλησπέρα, Μιχαλή.
2: Καλησπέρα.
4: Περιμένεις.
1: Δώσε μου ένα λεπτό. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το χθεσινό φιλικό, εντάξει, okay, κέρδισε 4-1 ο Εθνικός στον Αετό Κορυδαλλού. Ένα παιχνίδι που υπήρχε ξεκάθαρα διαφορά δυναμικότητας. Ο Εθνικός είχε τον έλεγχο του αγώνα, πάρα πολλές αλλαγές, πολλές αλλαγές από τον Ηλία Κότσιο και στο αρχικό σχήμα, αλλά και μετά δοκίμασε διάφορα πράγματα, δοκίμασε παίκτες, έβαλε νέους ποδοσφαιριστές, πιτσιρικάδες δηλαδή. Παρ' όλα αυτά ο Εθνικός, χωρίς να εντυπωσιάσει σχέση με τα προηγούμενα ή να έχει καλά διαστήματα σχέση με τα προηγούμενα φιλικά, πέτυχε 4 γκολ, είδε πράγματα ο Ηλίας Κότσιος, και για μένα αυτό που κρατάω είναι το πάθος, η ένταση, η δύναμη, ο τσαμπουκάς που έβγαλε ο Εθνικός, γιατί ο Αετός Κορυδαλλού το πήγε και πολύ στην δύναμη. Ο Εθνικός όμως κατάφερε να τα απεξέλθει και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάει ο Ηλίας Κότσιος. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση, είναι ένα λεπτό, ο προπονητής του Εθνικού με το τέλος του αγώνα, το χθεσινό φιλικό, που έμεινε και ικανοποιημένος από κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, και είδε ότι χρειάζονται να αλλάξει κάποια στοιχεία η ομάδα στα επόμενα φιλικά και στα επίσημα που έρχονται.
5: Θέλαμε να παίξουμε ένα φιλικό ακόμα και να σταματήσουμε λίγο τις προπονήσεις, γιατί είναι επίπονες για τους παίχτες, να ξεφύγουν λίγο και ψυχολογικά, να βάλουμε κάποια παιδιά και να δοκιμάσουμε και κάποια παιδιά σε διαφορετικές θέσεις που το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ίσως αυτό λίγο να μας επηρέασε και λίγο η ζέστη. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε σε θέμα ταχύτητας με την μπάλα, όχι ότι είχαμε κάποιο πρόβλημα, αλλά απλά δεν δημιουργούσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Το καταλαβαίνω, γιατί υπήρχαν αρκετές αλχημίες στην ομάδα, παίχτες σε διαφορετικές θέσεις. Όμως με την μπάλα του χρόνου παίζαμε καλύτερα την μπάλα, βάλαμε κάποια γκολ. Δοκιμάσαμε και παιδιά τα οποία δεν είναι δικά μας ακόμα, και νέα παιδιά που ήρθαν, όπως ο Σουχλάκης που είχε δύο προπονήσεις, και παιδιά τα οποία είναι μικρά σε ηλικία, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Όσο περνούσε ο χρόνος του παιχνιδιού, νομίζω ήμασταν αρκετά καλύτεροι και η κυκλοφορία της μπάλας. Πέρασε αυτό και αυτό το φιλικό. Σίγουρα είναι σημαντικό για μας ότι θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, αποκτούμε μια νοοτροπία νικητή, να θέλουμε να κερδίζουμε και να παίζουμε καλά.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα να υποδεχθούμε και ρεπορταζιακά τον Μιχάλη Κατσαφάδο. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιχάλη μου.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ πέρα θέλει να ο Ιωάννης να του σχολιάσει το γεγονός ότι ο Τζολάκης με το καλησπέρα πάει για player of the month, ο παίκτης του μήνα στην Premier League.
2: Μιχάλη, δεν φαίνεται τόσο περίεργο αυτό βάσει των εμφανίσεων Τζολάκη μέχρι στιγμής στη Χάλη? Δεν φαίνεται καθόλου περίεργο?
6: Όχι, σίγουρα δεν είναι περίεργο. Μόνο και μόνο που ήρθε ένας Έλληνας τερματοφύλακας θα του φαινόταν σαν ανέκδοτο, πιστεύω, στην αρχή στην Αγγλία. Ότι έρχεται ένας Έλληνας τερματοφύλακας να παίξει βασικό σε ομάδα της Premier League και μάλιστα που μόλις νεοφώτιστης, γι' αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Δηλαδή θέλεις και ένα τερματοφύλακα πάρα πολύ ικανό που μπορεί να αντέξει την πίεση, γιατί θεωρητικά βέβαια η Χαλ θα δεχόταν πίεση ως μικρή ομάδα της Premier League, αλλά είδαμε ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια τα έχει καταφέρει περίφημα, και για αυτές τις ομάδες που θα παλέψουν για τη σωτηρία τους είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάνε τόσο καλά την σεζόν, να έχει ήδη 6 βαθμούς. Μπορεί, αν συνεχίσει λίγο αυτή την πορεία, να έχει ένα μαξιλαράκι από τις τελευταίες ομάδες που πιθανότητα μπορεί να έχουν 1 και 2 βαθμούς και η Χάλ να έχει φτάσει στις 12-13 για παράδειγμα. Τέλος πάντων, είναι μια τεράστια διάκριση γιατί βρίσκεται ανάμεσα σε τεράστια ονόματα, τον Γκαλαφιόρη της Arsenal, τον Γκολ Πάλμερ της Chelsea, τον αρχηγό της Manchester United, τον Μπρούνο Φερνάντες. Εντάξει, είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι θα μας λέγανε ότι Έλληνες ποδοσφαιριστές θα έκαναν κλικ στην Premier League, θα μας φαινόταν σαν ανέκδοτο, αλλά πλέον είναι και ο Τζολάκης, είναι και ο Τζόλης, είναι πάρα πολλά παιδιά και στην Bundesliga. Ο Καρέτσας, τέλος πάντων, αρχίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το έχουμε ξαναπεί, και βγάζει ποδοσφαιριστές που πλέον τους κοιτούν οι ομάδες από το πάνω ράφι, και αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα μας. Εντάξει, τεράστιο θέμα είναι αυτό σε όλη την Ευρώπη, στα δισογραφικά που κυριαρχεί, είναι αυτό το θέμα με τον Κιλιάν Εμπαπέ, που φαίνεται να βρισκόταν σε μια τρομακτική λίστα απαγωγής με 26 στόχους. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μια ληστεία ρολογιών πάνω από 130.000 λίρες σε έναν 18χρονο, ο οποίος το διεύθυνε όλο το σχέδιο από τη φυλακή μέσω λαθρέων τηλεφώνων και Snapchat. Μάλιστα ο Εμπαπέ φαίνεται να βρέθηκε στο επίκεντρο αυτών των υποτιθέμενων, όχι των πραγμάτων που θα γινόντουσαν, εκβιαστικές καταστάσεις. Απέτρεψαν το σχέδιο αφού αποκάλυψαν μια ψηφιακή λίστα κρούσης οι γαλλικές δικαστικές αρχές που στόχευε τον Εμπαπέ και 25 άλλες πλούσιες προσωπικότητες από το ποδόσφαιρο, τη μουσική. Και όλη αυτή η έρευνα ξεκίνησε από αυτή τη ληστεία. Η έρευνα εντόπισε το σχέδιο πίσω από τον ύποπτο αυτό, ο οποίος λειτουργούσε με το ψευδώνυμο Lester Z. Και παρά το γεγονός ότι είχε ήδη φυλακιστεί για διάφορα δικήματα, μαστροπία, ένοπλη ληστεία, οι Γάλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι ο έφηβος αυτός διεύθυνε ένα ολόκληρο εγκληματικό δίκτυο από το κινητό του, χρησιμοποιώντας λαθρέα τηλέφωνα. Και όταν η αστυνομία κατάσχεσε και σε 2 τηλέφωνα, φαίνεται να βρήκε μια λεπτομερή λίστα στόχων που περιείχε διευθύνσεις κατοικίας, προσωπικές πληροφορίες από 26 πλούσια άτομα, με τον Εμπαπέ να είναι το πιο διάσημο όνομα στην λίστα, που περιλάμβανε έναν κινέζο επιχειρηματία που δραστηριοποιούνταν στο Παρίσι, κοσματοπόλες πάρα πολύ γνωστούς και έναν εκατομμυριούχο Τούρκο χοντρέμπορο. Πραγματικά απίστευτο θέμα. Να δούμε, όσο περνούν οι μέρες θα βγαίνουν και περισσότερες πληροφορίες για αυτό το συμβατικό. Και μια και μιλάγαμε πριν για τον Τζολάκη, να πούμε ότι οι New York Times αξιολόγησαν όλες τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν φέτος στην Premier League, 154 συνολικά. Ανάμεσα σε αυτές τις 3 πωλήσεις ήταν και του Ολυμπιακού, αφού στην Πράττον πήγε ο Κωστίνια και στη Χάλο ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης. Ο Έλληνας θεματοφύλακας μάλιστα είναι στην πρώτη κοσάδα και ανάμεσα σε πολλούς σούπερστάρ, κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο. Όπως αναφέρουν οι New York Times, χαρακτηριστικά είναι ένας ψηλός τύπος, επιθετικός, και έχει κρατήσει ανέπαυτη νηστεία του σε 2 αγώνες, κάνοντας μερικές εντυπωσιακές αποκρούσεις αυτή την πορεία. Ένα πολύ ελπιδοφόρο ξεκίνημα. Στο 102 ψηφίστηκε ο Μουζακίτης, στο 129 ο Κωστίνια. Εντάξει, το Μουζακίτη δεν το ξέρουν ακόμα. μια και αυτό είναι στο ξεκίνημα. Ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο επίσης πρέπει να μας να προβληματίζει και εμάς, όσο και αν κάνουμε βήματα μπορούν οι ακαδημίες να κάνουν περισσότερα πράγματα. Ανακοίνωσε η Ακαδημία Νέων της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έκλεισε μια ιστορική καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές ποσό 210 εκατομμυρίων ευρώ από πωλήσεις παιχτών. Και αυτό το ποσό βοήθησε σχεδόν ολόκληρη την τεράστια αναμόρφωση της πρώτης ομάδας των Μερέγγες. Για παράδειγμα, να σας πω ότι πούλησε τον Τσέμα Αντρές στην Μπράιτον 11,5 εκατομμύρια ευρώ, τον Μανουέλ Άγχελ στη Φούλαν για 4 εκατομμύρια. Ο Πέρεθ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι είχε αναδιαρθρώσει το σύστημα ακαδημιών από τότε που πήρε διευθυντή ποδοσφαίρου τον Φερνάντες για να εξυγχρονίσει όλη τη μεθοδολογία και τη διοίκηση σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα. Τα έσοδα λοιπόν αυτά ουσιαστικά χρηματοδότησαν όλες τις καλοκαιρινές μεταγραφές, οι οποίες ήταν 240 εκατομμύρια ευρώ. Από τις πωλήσεις έβγαλε σχεδόν αυτά τα λεφτά, οπότε καταλαβαίνει κανείς πώς λειτουργούν πλέον οι μεγάλες ομάδες. Κατάφερε και πήρε πολύ σημαντικές, έκανε πολύ σημαντικές μεταγραφές, το Διομάντε, τον Κουκουρέγια, τον Εσπί, τον Ντούφρις από την Ίντερ, χωρίς να ξοδέψει σχεδόν καθόλου χρήματα, να μην βγάλει καθόλου χρήματα από το ταμείο της. Επίσης να πούμε ότι ο Ντεμπελέ έχει συμφωνήσει με την Paris Saint-Germain για ανανέωση έως το 2030, παρά το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων όπως συμβαίνει με τέτοια ονόματα από τη Σαουδική Αραβία. Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, ο Καναδός φορ, ανακοινώθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης με τη μορφή δανεισμού από την Γιουβέντους για έναν χρόνο. Ενώ αποτελεί έκπληξη ότι έφυγε από την Ατλέτικο ο Χωσέ Μαρία Χιμένες, ο Ρουγανός που ήταν ο πιο παλιός παίχτης της Ατλέτικο Μαδρίτης, 13 χρόνια ήταν στους Ροχιμπλάνκους, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Λα Κορούνια δανεικός για έναν χρόνο. Χτες είχε κύπελο η Μπάγερν Μονάχου με την άγνωστη Όσναμπρικ, μάλιστα θέλησε να προηγηθεί κιόλας η Όσναμπρικ, τελικά οι Βαβαροί επικράτησαν εύκολα 4-1 με τον Γκέν να σκοράρει δύο φορές και τους ταμπλούχους Γερμανίας να παίρνουν το ειστήριο στους 32 του θεσμού. Και μιας και αναφερθήκαμε χθες έτσι τις ακριβότερες μεταγραφές της Premier League, να πούμε ότι το πιο ακριβό συμβόλαιο στην Premier League, σύμφωνα με τους Άγγλους, το έχει, φαντάζομαι ποιος. Mm-hmm. Λέτε ότι είναι.
4: Ποιος.
6: Για πέτε.
2: Ο Παπαπέ στη Ρεάλ. Ο Χάλαντ.
6: Στην Αγγλία. Στην Αγγλία.
4: Ο Χάλαντ αποκλείεται.
2: Όχι ο Χάλαντ. Πες μας ομάδα να το βρούμε.
6: Μας πω ομάδα τώρα. Ρε,
4: έλα, πες το τώρα. Έχουμε κουραστεί τώρα δύο ώρες εκπομπή για πες το.
6: Μελίν Χάλαντ. 525.000.
2: Καλά το είπε ο Δημήτρης. Καλά το είπε ο Δημήτρης.
4: Το είπε. Απλά δεν ακούγεται. Είναι βάθος. Κήπος.
6: Και μετά είναι ο...
2: Το βρήκε ο Δημήτρης.
6: Και μετά είναι ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ που παίρνει 350.000 λίρες. Μάλιστα έχει ανοίξει ολόκληρη κουβέντα γιατί ο Ολλανδός λαμβάνει σχεδόν διπλάσιο μισθό από αυτό που υπέγραψε όταν ήρθε στη Λίβερπουλ το 2018. Πριν με 1-2 χρόνια θα υποστήριζαν όλοι ότι ο αρχηγός άξιζε τα χρήματα με το παραπάνω, αλλά τώρα είναι θέμα συζήτησης λόγω αγωνιστικής κατάστασης αν πρέπει να λαμβάνει ένα τόσο τεράστιο ποσό.
4: Έγινε Μιχαλιό, άτε, καλό, καλό μεσημέρι.
6: Και σήμερα έχουμε και παιχνιδάκια για όποιον θέλει να δει ποδόσφαιρο. Στις 10 Sociedad Θέλτα, λίγο νωρίτερα 10 παρατέταρτο Τουλούζ Λίλ για την τρίτη αγωνιστική και κύπελο, δεύτερη φάση, Κάλιαρη Βερόνα. Βερόνα ομάδα της Serie B, ο νικητής στους 16 αντιμετωπίζει τη Ρώμα, στους 16 θυμίζω μπαίνουν στη διαδικασία οι πρώτες 8 ομάδες της περσινής Serie A. Δεν υπάρχει παράταση, αν υπάρχει ισοπαλία στα 90 λεπτά πάνε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι.
4: Καλό μεσημέρι Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι Μιχάλη, ευχαριστούμε.
4: Απλά να πούμε ότι χθες είχαμε και την άφιξη στην Ελλάδα του Μοντέρο, ο οποίος έχει και κόσμο χθες στο αεροδρόμιο Ολυμπιακός.
2: Είχε κόσμο και αποθεώθηκε ο Γιάννη Μοντέρο.
4: Εντάξει, είναι μια μεγάλη μεταγραφή, ίσως η μεγαλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού. Ο νέος Άσος του Ολυμπιακού.
2: Ο Δομινικανός Άσος βέβαια έκανε και δηλώσεις. Ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι ευχαριστώ τον κόσμο για αυτή την υποδοχή. Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες Ευρωλίγκας για πολύ καιρό. Η παρουσία του Γιώργου Μπαρτζόκα στον πάγκο έπαιξε μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου.
0: Αν θέλετε και να τη δείτε, κανάλινα.gr είναι από χθες και το βίντεο από την άφηξη του μοντέλου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, ο Ιωάννης Φράγκος και ο Λουκάς Αγαλόπουλος ήταν στα μικρόφωνα. Αν όμως δεν ήταν εδώ κοντά μας ο Δημήτρης Παπαδάκης, να είναι στη κονσόλα του ήχου και εδώ να είμαστε, δεν μπορούσατε να μας ακούτε. Ο Θάνος Καλουδούκας και ο Γιώργος Καρύδης ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Κατσαφάδο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Σήμερα Πέμπτη, ο μήνας έχει 3, είναι Σεπτέμβριος και εμείς σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο και χαρούμενο από μεσημέρο. Οτιδήποτε συμβεί και στον χώρο του αθλητισμού, στο κανάλι 1.gr. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 2 αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Η δίκη του 43χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση του βρέφου στην Κυψέλη αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών κατηγοριών. Ένοπλη αντίδραση ερηχθών σε κοσμοτοπολείο Θεσσαλονίκης. Πρόταξαν καραμπίνα εναντίον αστυνομικού που έσφιξε στο συμβάν. Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Καλοχώρι Χαλκίδα. Ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις στη μάχη κατάσβεσης. Μένεται φωτιά στην κρασταλοπηγή Φλόρινας. Εκενώθηκε το χωριό μέσω 112. Πλέον κακούργημα τηλεφωνικές απάτες στην εταιρική ομάδα της ελληνικής αστυνομίας για την αντιμετώπιση τους. Φθηνότερα τα μπλε σταθερά τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ. Δυνατότητα κλειδώματος τιμής για 12 μήνες. Ισχυρή ανάπτυξη του κρουαζιέρα στα Χανιά. 118 πλοία και πάνω από 214.000 επιβάτες εφέτος στο λιμάνι. Αγρότες με τραχτέρ από όλη τη χώρα στις κινητοποιήσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 290 κρούσματα δυτικού Νείλου, 58 νέα και 24 θάνατοι ηλικιωμένων. Νεπάλ, πάνω από 1.252 νεκροί, 22.000 παιδιά χρειάζονται άμεσα πόσιμο νερό για καταστάσεις υγιεινής, σύμφωνα με τη UNICEF. Άγνωστη μέχρι σήμερα η τύχη 440 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Πέρασαν 6 μήνες χωρίς επιθεωρήσεις, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Μαζική δηλητηρίαση στην Ινδονησία, 800 άνθρωποι νοσούν από τα δωρεάν γεύματα της κυβέρνησης που έλαβαν. Καιρός, νεφώσεις και βοριάδες στην Αττική έως 5 μποφόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Κανάλι 1, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα Εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

E tu e noi e lei fra noi vorrei, non so.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. 5η, 3 Σεπτεμβρίου, θεατρική παράσταση. Ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,3.

0: Τι 4.
1: 90,4. Κανάλι 1.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. 5η, 3 Σεπτεμβρίου, θεατρική παράσταση. Ευτυχισμένες μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: τέσσερα.
1: Τι τέσσερα.
2: 90,4. Καναλιένα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

weather, but we're still dreaming all down that tough

Θέλησα να δημιουργήσω ένα άλμπουμ γεμάτο ελπίδα. Μέσα σε μια εποχή γεμάτη αντιφάσεις, δηλώνει ο Roger Taylor, βασικό μέλος και συνιδρυτής των Queen. Στη νέα του δουλειά, πέμπτο προσωπικό άλμπουμ στη σειρά.

Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 7 με τον Δημήτρη Μολφέση στη ρυθμίση του ήχου. Δημήτρης Αντωνόπουλος του σε 90,4 για το επόμενο 2 ώρο. Ξέρετε, είναι από τις περιπτώσεις συχνά των δημιουργών που έχουν διαδρομή, των μουσικών που έχουν παραστάσεις, έχουν πιάσει κορυφές, δεν έχουν κάτι να αποδείξουν σε κανένα. Και αυτά τα άλμπουμ έχουν πάντα έτσι μια δικιά τους ομορφιά. Αρκετές φορές. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του Roger Taylor, το καινούριο του άλμπουμ Violence Insane in a Beautiful World. Στην αγορά στις 18 Σεπτεμβρίου ακούσαμε το τραγούδι I See You Now.

Λοιπόν, οι U2, τα έχουμε πει, γύρισαν σπίτι. Γύρισαν στη μουσική, αφήνοντας στην άκρη κάθε προσπάθεια για καινούριους δρόμους και όλα αυτά. Ωραία είναι, ενδιαφέρουν, έχουν, να είναι κάποιος ανήσυχος, να ψάχνει την εποχή. Αλλά όταν χάνεται ο χαρακτήρας, χάνονται και όλα τα άλλα τριγύρω, που είναι και τα σημαντικά, μάλλον τελικά. Απίστευτη η επιστροφή με μια σειρά από Extended Plays και τώρα το άλμπουμ που περιμένουμε αργότερα μέσα στη χρονιά. Το τραγούδι αυτό είναι δεύτερο δείγμα γραφής από το άλμπουμ αυτό, την επιστροφή των U2, την επιστροφή για τα καλά. Και είναι συνεργασία με τον Μάρτιν Γκάριξ, τον περίφημο Ολλανδό DJ, στο τραγούδι που ακούσαμε, Fireflies. Έκανε παραγωγή στο Scars, ο συγκεκριμένος, από το EP του συγκροτήματος Easter Lily που προηγήθηκε τον Απρίλιο.

Όσο ακούω το καινούριο άλμπουμ των Afghan Wings, τόσο θεωρώ ότι είναι στα σημαντικότερα στη δισκογραφία του συγκροτήματος. Όχι εύκολο, μετά από τόσα χρόνια και τόσες φάσεις, για το σχήμα του Greg Dooley, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στο κλείσιμο του μήνα που πέρασε, μέσα στον Αύγουστο. Jungle Rooks, το τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ Soft Control. Λονδίνο σήμερα. Καινούριο όνομα που κάνει αίσθηση. Έχουμε παίξει εδώ και μήνες το single, το πρώτο single των St. Clair.

Ήμασταν στις μέρες που η Bunnymen ήταν κυρίαρχη στον ανεξάρτητο ήχο του Liverpool. Στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80, ο Ian McCulloch και η παρέα του Do It Clean, το τραγούδι που ακούσαμε. Είναι σπουδαίο ότι επιστρέφουν με πρωτότυπο υλικό, προσέξτε, για άλμπουμ, μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Η Echo and the Bunnymen με το άλμπουμ Apples for Isaac. Brussels is Hounded.

Echo and the Bunnymen, καινούριο άλμπουμ, να μία είδηση που ίσως κάτι λέει. Τα phone free events αυξήθηκαν κατά 567% παγκοσμίως μεταξύ 2024 και 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κτλ. Στη Βρετανία μιλάμε για συναυλίες χωρίς κινητά στην ουσία. Η αύξηση στη Βρετανία λοιπόν στα αντίστοιχα events έφτασε το εντυπωσιακό 1200% και η τάση συνεχίζεται. Δεν είναι τυχαίο, βλέπω εδώ στο άρθρο που αναφέρεται στην είδηση, ότι οι καλλιτέχνες οι ίδιοι έχουν αρχίσει να πειραματίζονται όλο και περισσότερο με τη συγκεκριμένη ιδέα, καθώς το κοινό μοιάζει περισσότερο έτοιμο από ποτέ.

Λοιπόν, άνισο άλμπουμ αλλά με ενδιαφέρουσες στιγμές. Ίσως το καλύτερο τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ των Strokes. Το άλμπουμ Reality Awaits, Dine and Us. Να πούμε ότι εδώ κάνει την παραγωγή για ακόμη μια φορά ο Rick Rubin. Συναντήθηκε με το σχήμα από τη Νέα Υόρκη και πίσω στο 2020 στο προηγούμενο άλμπουμ του συγκροτήματος The New Abnormal. Εντάξει, Strokes δεν είναι το σχήμα που το 2001 με το ντεμπούτο τους τότε έκλεψαν την καρδιά του John Peel στο BBC και ταυτόχρονα γέννησαν ελπίδες για την καινούργια τότε σκηνή με έναν τρόπο του rock and roll από την πάντα σημαντική έτσι κι αλλιώς Νέα Υόρκη. Μιλώντας για τα rock πράγματα, είναι ένα σχήμα που στέκεται. Το καινούργιο του άλμπουμ έχω την αίσθηση ότι κάπου μένει με έναν τρόπο ανολοκλήρωτο. Κάτι που δεν συμβαίνει, για παράδειγμα, στο φετινό άλμπουμ των Boxer, Rebellion. Στα καλά άλμπουμ της χρονιάς, έτσι πάμε στο ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Maybe some of you were there. Now, Van de Graaff Generator. Whoa, formed at Manchester University in the late 1960s and became beloved across Europe for their darkly beautiful and saturnine music. So, to sing Refugees, would you welcome the man who wrote it and sang it on the album The Least We Can Do Is Wave to Each Other in 1970, Peter Hamill.
2: BBC Proms 2026, καταπληκτική παραγωγή για 8 περίπου εβδομάδες με βάση το Royal Albert Hall. Ολοκληρώνεται η ιστορία αυτή για τη χρονιά που τρέχει στις 12 Σεπτεμβρίου. Μέσα του Ιούλη, στην σκηνή ο Πίτερ Χάμιλ.

τη φωνή και τη χαρακτήρας ο Πίτερ Χάμιλ. Κάτω από την αιγίδα του BBC στην παραγωγή αυτή στο Royal Albert Hall, εκεί που άνοιξε με το σχήμα των Vandergraaf Generator για τον Jimi Hendrix το Φεβρουάριο του 1969.

Το λέγαμε και την Τρίτη, είναι το καλύτερο υλικό του Beck εδώ και αρκετά μάλλον χρόνια. Στο καινούριο το άλμπουμ 18 Σεπτεμβρίου το Right Lonesome κυκλοφορεί. Disappearing Act, ένας Beck που κάπου βρίσκει ξανά τα σημεία επαφής με ένα υλικό με το οποίο το γνωρίσαμε και φαίνεται στην ωριμότητά του πλέον ότι το συναντά και πάλι με τον πιο εύστοχο τρόπο.

Οι δρόμοι του συναντήθηκαν και στη σκηνή του Glastonbury. Ο θαυμασμός, η εκτίμηση της Ολίβια Ροντρίκο για τον frontman των Cure. Το μοναδικό Robert Smith, το σχήμα που είδαμε το καλοκαίρι που πέρασε και στην χώρα μας σε ένα σπουδαίο βράδυ. Δεν συμμετέχει ο Robert Smith, προσέξτε τι κάνει τα τελευταία χρόνια με το υπέροχο άλμπουμ, τις εμφανίσεις των Cure, τα τρομερά σετ, συνεργασία φέτος, συμμετοχή στο καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones και στο πλάι της Olivia Rodrigo για το τρίτο άλμπουμ της συγκεκριμένης, με το τραγούδι που ακούσαμε, What's Wrong With Me, από το άλμπουμ You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love.

έτσι και το άλμπουμ σε αυτή την ατμόσφαιρα, σε αυτό το ύφος. Θα έχουμε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα άλμπουμ για φέτος στο χώρο αυτό, Queens of the Stone Age. Ο frontman του συγκροτήματος δηλώνει ότι μπήκαμε στο στούντιο προσπαθώντας να μεταδώσουμε κάτι άμεσα. Δεν ψάχναμε πολύ τα πράγματα και αυτό έχει αποτυπωθεί στην ηχογράφηση, για παράδειγμα, που ακούμε σε ένα πολύ καλό τραγούδι, Significant Other, που σηματοδοτεί την επιστροφή της μπάντας των Queens of the Stone Age στο κλείσιμο του επόμενου μήνα. 30 Οκτωβρίου βλέπω εδώ η κυκλοφορία του άλμπουμ. Με τους ίδιους να μιλάνε για ένα τραγούδι, το τραγούδι που ακούμε εδώ, που μιλά για τον παράξενο ήλικο που νιώθει κάποιος μέσα από την εμπειρία της απώλειας όταν βρίσκεται σε αυτήν την πλευρά.

Το καινούριο σύγκλημα από το νέο άλμπουμ του Johnny Marr, ειδικά στην εισαγωγή του, το τραγούδι που ακούμε, It's Time, μας θυμίζει γιατί ο Johnny Marr χαρακτήρισε τον ήχο των Smiths απόλυτα μέσα από τα τραγούδια που μας χάρισε το μοναδικό αυτό σχήμα. Βέβαια, η ιστορία γράφεται πάντα από δύο στα συγκροτήματα. Johnny Marr, Morrissey, Morrissey, Johnny Marr. Θα κλείσουμε σε λίγο την πρώτη ώρα με το καινούριο σίγγλ από την επιστροφή των Fontaines D.C.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Στη δεύτερη ώρα μετά τις 8, στο θεματικό μέρος της εκπομπής, έχουμε δει τόσο στούντιο άλμπουμ των Deep Purple, όσο και ιστορικές live ηχογραφήσεις του κορυφαίου αυτού συγκροτήματος. Σήμερα επιλέγω να αφήσουμε στην άκρη το ακαδημαϊκό σκέλος, την ενημέρωση που έτσι κι αλλιώς είναι κομμάτι της εκπομπής και στη δεύτερη ώρα, και να δώσουμε τον πρώτο λόγο στη μουσική. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Στη Νέα Υόρκη στις 12 Αυγούστου συνέβη μία γιορτή. Αυτή ήταν η στιγμή που χαρακτηρίζει το βράδυ εκείνο, την εμφάνιση των Deep Purple, και στο πλάι τους ο Ρίτσι Μπλάκμορ για μία νύχτα.

Τι τεράστια διαδρομή. Σκεφτείτε ότι σχηματίστηκαν στο Λονδίνο το 1968 οι Deep Purple, στο ρεύμα τότε της Βρετανικής ψυχεδέλειας, με στοιχεία και από το progressive rock, τον πυρήνα της εποχής στην Βρετανία τότε όσον αφορά τον ήχο του rock and roll. Έπρεπε να περάσουν 3 ολόκληρα άλμπουμ για να συναντήσει ο Ρίτσι Μπλάκμορ, ο Τζον Λορ και ο Ιαν Πέις τον Ιαν Γκίλαν και να προκύψουν τα αριστουργήματα των πρωτοπόρων στο κομμάτι του hard rock και του μεταλλικού rock επίσης, μιλώντας για το κορυφαίο αυτό σχήμα. Επιστρέφουν στην χώρα μας, βλέπω εδώ την ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, οι Deep Purple, ίσως στην τελευταία εμφάνισή τους στην Αθήνα.

Η Ιαπωνία είναι μια πολύ σοβαρή χώρα. Όταν λοιπόν εμφανίστηκαν εκεί, η Deep Purple τους υποδέχτηκε η πρωθυπουργός Ισανάε Τακαΐτσι. Μίλησε στο συγκρότημα για τη λατρεία της στον ήχο τους. Ήταν και η ίδια drummer, τους είπε, σε μια tribute band των Deep Purple. Και απέναντι στο drummer του συγκροτήματος δήλωσε «Είστε ο Θεός μου».

Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά για το Made in Japan, το live album των Deep Purple από το Δεκέμβρη του 1972 και την περιοδία του συγκροτήματος στην Ιαπωνία, τότε ηχογραφήσεις τον Αύγουστο του 1972. Είναι άλμπουμ που έχει πάρει μαζί του πολλές ψυχές στο μεγάλο ταξίδι του rock and roll, το συγκεκριμένο. Ένα από τα σημαντικότερα live album όλων των εποχών. Επιστρέφουμε στη στούτιο δισκογραφία του συγκροτήματος Burn.

Αν δει κάποιος τις φωτογραφίες αλλά και το υλικό στο διαδίκτυο, η γυναίκα λάμπει, μιλώντας για την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, της Σανάε Τακαΐτσι, και την συνάντησή της με τους Deep Purple πριν από μερικούς μήνες. Το τραγούδι που ακούμε είναι το αγαπημένο της και σχολίασε στον drummer του συγκροτήματος, το μοναδικό Ian Pace: «Ξέρεις, μέχρι και σήμερα θα βρω χρόνο για να παίξω το τραγούδι αυτό και να συναντήσω έτσι ξανά τον εαυτό μου».

Λοιπόν, για ένα τραγούδι στο encore, το Smoke on the Water, ο Richie Blackmore στο Northwell at Jones Beach Theater στη Νέα Υόρκη, στο πλάι των Deep Purple, μετά από τόσες δεκαετίες. Τις 12 Αυγούστου, πριν από μερικές εβδομάδες, λέγαμε την Τρίτη για τα σχόλια του Ιαν Γκίλαν στη σκηνή, τις δηλώσεις αργότερα του Richie Blackmore, ακόμη και τα ξωτικά του διαδικτύου σώπασαν ελάχιστες φωνές. Όλοι κατάλαβαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Τώρα για όσους περίμεναν, ο Richie Blackmore στα 81 του χρόνια, μετά τα προβλήματα υγείας, έχει πρόβλημα ισορροπίας στη σκηνή. Χρόνιο πρόβλημα στην πλάτη. Προβλήματα με την καρδιά του, πολύ πρόσφατα μάλιστα. Ότι θα μπει σε μια χρονομηχανή και θα βρεθεί, για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια το 1974, όταν έκαιγε τους ενισχυτές στη σκηνή σε ζωντανά έτσι σε τηλεοπτική μετάδοση και μπροστά σε 400.000 κόσμο. Αυτά υπάρχουν στην ιστορία και έγιναν όταν είχαν κάποια σημασία.

μέχρι τις 9 με τον ήχο των Deep Purple. Να θυμίσουμε ότι επιστρέφουν στην Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου. Ολοκληρώνουν την τουρνέ στις Ηνωμένες Πολιτείες και έρχονται Ευρώπη. Η Deep Purple, Demon's Eye, Highway Star. Από το live album Made in Japan, Burn, Speedy King, Fireball, Black Night. Έτσι κλείνουμε το ημίωρο. Αφορμή για να θυμηθούμε τον ήχο του συγκροτήματος, το λέγαμε και πριν, η συνάντησή τους με το θρυλικό Ritchie Blackmore στην σκηνή μετά από δεκαετίες.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Για τους αναγνώστες του περιοδικού Rolling Stone, το Made in Japan είναι στην έκτη θέση στα σημαντικότερα live album όλων των εποχών. Child in Time. Με τον ήχο των Deep Purple μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Μορφέσης ήταν στη ρύθμιση του ήχου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Στον επόμενο τόνο.
4: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς.
5: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
6: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιά.

ωραίο θέμα. 7 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Είναι το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Η συνάντησή μας, το ταξίδι μας, η επαφή μας, βραδιά 5ης 3 Σεπτεμβρίου. Όμορφη, καλοκαιρινή βραδιά. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Το ταξίδι μας ξεκίνησε, η βραδιά είναι μπροστά μας. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά. Και πάμε σε ένα περίεργο χώρο. Ghost Dance. Έχω στο μυαλό μου πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία θέλω να μοιραστώ σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Εξού και το θέμα.

Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα που θέλω να μοιραστώ αυτή τη βραδιά. Γιατί δεν σταματώ να κουβεντιάζω με φίλους, με φίλες, και εδώ στη διαδρομή, αλλά και σε προσωπικές συζητήσεις. Γι' αυτό το information overload, δηλαδή να μην μιλάμε με όρους έτσι περίεργους και όχι ελληνικούς. Όλων αυτών τον κορεσμό και εν τέλει όλη αυτή τη θλιβερή βαρεμάρα την οποία δημιουργεί η ανακυκλωμένη ενημέρωση. Δηλαδή, μιλώντας με φίλους, υπάρχει κάτι που λέγεται και ξαναλέγεται και μπορεί να μας δημιουργήσει προβληματισμό. Όλα αυτά τα τραγικά που βλέπουμε να συμβαίνουν και ο τρόπος ο οποίος μεταδίδονται να μας κάνει να τα αφομοιώνουμε και να βαριόμαστε. Διάβασα λοιπόν λίγο, ψάχτηκα λίγο. Δεν γίνεται. Μια μελέτη του 2021 μεταξύ 14.272 άρθρων από 41 διαφορετικά μέσα σχετικά με τις δημοτικές εκλογές στη Σεούλ. Οι ερευνητές εκεί χρησιμοποίησαν υπολογιστική ανάλυση για να μετρήσουν πόσο όμοια ήταν τα άρθρα μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Τα άρθρα είχαν πολύ υψηλή ομοιότητα μεταξύ τους. Οι ερευνητές μίλησαν για ομογενοποίηση της ειδησιογραφίας.

Δηλαδή παρόμοια μέσα διαβάζουν, μοιράζονται παρόμοια πράγματα, παράγουν παρόμοια πράγματα, δημιουργείται ένας κύκλος ομοιότητας. Και οι ερευνητές το περιγράφουν ως σπήρες ομοιότητας. Δεν σημαίνει ότι όλα τα μέσα λένε το ίδιο. Σημαίνει. Μπορεί να έχουν διαφορετικό τίτλο, διαφορετικό σχολιαστή, διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο, διαφορετική ερμηνεία, αλλά μιλάνε για το ίδιο γεγονός. Μια μελέτη των CNN και CNN International, για παράδειγμα, βρήκε υψηλή ομοιογένεια ως προς το τι θέματα επιλέγουν να καλύψουν, ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο πώς τα παρουσιάζουν. Μπορεί να υπάρχει διαφωνία, χωρίς όμως να υπάρχει ποικιλία. Και εδώ έρχεται που συνδέεται η βαρεμάρα. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σε 5 χώρες για την αποφυγή των ειδήσεων. Οι ερευνητές βρήκαν ότι ένας από τους βασικούς λόγους που οι άνθρωποι σκόπιμα αποφεύγουν τις ειδήσεις είναι ακριβώς η επανάληψη των ίδιων ειδήσεων υψηλού ενδιαφέροντος. Η επαναλαμβανόμενη κάλυψη δημιουργεί αίσθηση ότι το έχω δει, το overload και την αποφυγή των ειδήσεων. Άρα λοιπόν δεν βαριέσαι επειδή δεν συμβαίνει κάτι. Βαριέσαι από τον τρόπο που σου παρουσιάζεται. Forest.

Dance Baby το θέμα. Εμείς εδώ στα δικά μας, στις μουσικές μας, στις σκέψεις μας. Και είχε ξεκινήσει και τις προάλλες ένα τηλεοπτικό μπιφ που λένε μεταξύ δύο προσωπικότητων για την ψυχαγωγία και την υπερέκθεση στην ενημέρωση.

Ήταν κάτι που σκεφτόμουν ότι η ψυχαγωγία θέλει ταλέντο και θέλει και, θέλει και δουλίτσα, έχει και ένα κόστος, ενώ είναι πολύ φθηνότερο η ανακύκλωση των ειδήσεων. Και δεν θα μπω τώρα στην κουβέντα των ψυχολογικών μηχανισμών και τα λοιπά. Dance Baby. Απλά να μην αισθάνεστε περίεργα αν βαριέστε ή θυμώνετε με την ανακύκλωση. Στο χέρι μας είναι όλα και να ψάχνουμε και να βρίσκουμε, είτε μουσικές, είτε ειδήσεις, είτε οτιδήποτε. Και ας χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε για τη σωστή κατεύθυνση. 23 μετά τις 9.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κατερίνα, δεν θα μπορούσες να το πεις πιο... πιο απίστευτα περιεκτικά. Κατερίνα μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει, Μπάμπη, απόψε μίλησες για την πληροφοριακή μας δίαιτα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Church 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Είμαστε μαζί όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, με τις μουσικές μας. Βραδιά Πέμπτης, 33 λεπτά μετά τις 9. Θα είμαστε μαζί και στο νέο πρόγραμμα που ξεκινά στις 14 Σεπτεμβρίου, από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 και μετά.

wiser, radiant with the light you've only dared to dream.

fallback το θέμα. Λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στους 90,4. Βραδιά Πέμπτης. Έτσι θα φτάσουμε στις 10 στο διάλειμμά μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Μην ξεχνάτε, είστε με τον Πειραιά, είστε με το κανάλι 1, είστε με τους 90,4 και πολύ καλά κάνετε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Έχουμε και τα τηλεοπτικά μας εδώ, τα διαφημιστικά για το νέο πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, 14 Σεπτεμβρίου το νέο πρόγραμμα για το κανάλι 1. Η ελπίδα στα μάτια σου. Έτσι μας λέει το θέμα. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Ο Μπάμπης Καραλής ταξιδεύει παρέα με φίλους. Με μουσικές, βραδιά Πέμπτης. Πως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Στο νέο πρόγραμμα από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, από τις 9 και μετά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από εκεί που τα αφήσαμε, το ξαναπιάνουμε πάλι.

Ο παρανομαστής αυτής της διαδρομής είναι οι μουσικές μας. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ τις βραδιές υπάρχουν μουσικές από τις 9 και μετά. Για όλους εσάς εκεί έξω, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Είτε μιλάμε λίγο περισσότερο, οπότε λιγότερο. Αλλά οι μουσικές.

και εδώ δεν έχουμε καληνύχτες, έχουμε μόνο ένα ραντεβού που ανανεώνεται. Κάθε βράδυ λίγο μετά τις 9. Έτσι για να μην παραξενεύεστε.

me along with Miss Sarita Wright.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

free.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

de la enfermedad.

doing.

0: Vous êtes tranquillité.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.